να βρεις με το μικροσκόπιο ένα χαρούμενο, ένα ευχάριστο, και τα υπόλοιπα είναι για να σου μαύριζουν την ψυχή. Και όχι μονάχα με την έννοια τη συναισθηματική, αλλά και με την έννοια του εκτιμώντας τα πράγματα και βλέποντας γύρω-γύρω, παρατηρείς πόσο συχνά πια τελευταία έχει ανέβει η κακία, η εχθρότητα, ακόμα και η ευκολία με την οποία οι δυνάμεις της προστασίας του πολίτη ρίχνουν 13 σφαίρες για να χτυπήσουν έναν μόνο του άοπλο με την πλάτη γυρισμένη που προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε ένα ντουβάρι στο Άργος. Βλέπεις επίσης την επαύριο αυτής της μεγάλης, εντάξει, συνόδου στο ΝΑΤΟ, την Αμερική του Τραμπ να βομβαρδίζει ακόμη μια φορά το Ιράν, την Αμερική των 250 χρόνων της ανεξαρτησίας της, της διακήρυξης από την ανεξαρτησία της, στην οποία μάλιστα εμείς αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε και ένα αφιέρωμα έτσι για τον πολιτισμό της, και δεν θα μας, συγγνώμη, και δεν θα μας είναι βέβαια εμπόδιο να πούμε 5 λόγια ακόμα σήμερα, παρόλο του ότι σκεφτόμαστε ότι ακούγεται λίγο άχαρο, έτσι, λίγο άκομψο, να βλέπεις αυτές τις πολεμικές και τις βαρβαρότητες, πολεμικές συμπεριφορές και τις βαρβαρότητες από τη μια και την άλλη εσύ, να μιλάς για ένα κράτος και ένα έθνος που παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντικό πολιτισμό μέσα στον 20ο αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Αλλά έτσι είναι, δεν κρίνεις μια χώρα, ένα κράτος από έναν πρόεδρο, πας και παρακάτω, πας πιο πίσω, πας να δεις όλη αυτή την ιστορία για το πώς έγινε το χτίσιμο των Ηνωμένων Πολιτειών, που συγκέντρωσε μετανάστες απίκους λευκούς από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, που εξόντωσε εκατομμύρια ηθαγενών βεβαίως, αλλά μάζεψε και βασικά απέλπιδες και κατατρεγμένους, μεταξύ των οποίων και πολλούς Έλληνες. Θα σταθούμε και σε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Κωνσταντίνε Μανουσάκη, είπα πάρα πολλά για εισαγωγή. Δώσε μας το πρώτο τραγούδι.

Ίσως η ωραιότερη εκτέλεση που έχει υπάρξει σε αυτό το τραγούδι του Bob Dylan, το Along the Watchtower από τον Jimi Hendrix. Αυτή η εκτέλεση, η τόσο δυναμική, με την κιθάρα του βέβαια ασφαλώς, να κυριαρχεί και να μένει πέρα από την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του στα αυτιά μας μέχρι σήμερα. Πολλές εκτελέσεις αυτό το τραγούδι. Και ένα από τα τραγούδια βέβαια που ήρθαν και στην Ελλάδα, έτσι, για να θυμίζουμε τους δεσμούς, τους πολιτιστικούς, τους επηρεασμούς που δέχτηκε, τις επιρροές που δέχτηκε η ελληνική μουσική σκηνή από το αμερικάνικο τραγούδι. Βέβαια, κυρίαρχα δέχτηκε με τα πολεμικά, εκεί στεκόμαστε σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στεκόμαστε και στα ακούσματα που έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες και στην σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τον αμερικανικό πολιτισμό. Θα γυρίσουμε πιο πίσω, θα πάμε και στους Έλληνες της Διασποράς, αυτούς που έφυγαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου και έφτιαξαν εκεί μια ολόκληρη σχολή με το ρεμπέτικο της Αμερικής. Λοιπόν, όμως είμαστε ακόμα έτσι σε μερικά ακούσματα ενδεικτικά αυτής της μεγάλης ροκ κουλτούρας που σκορπάει σε όλο τον κόσμο η Αμερική με τα πολεμικά. Είναι πέρα από την μεγάλη της ανάπτυξη και στα οικαστικά που αποτέλεσε πόλο έλξης και πολλών Ελλήνων σημαντικών δημιουργών εκεί. Επίσης στο θέατρο, ας μην ξεχνάμε το Broadway, μέχρι και το Ηλία Ντάρλινγκ με τη Μελίνα έφτασε εκεί. Ας μην ξεχνάμε το λυρικό τραγούδι, την κλασική μουσική, με την παρουσία του Νικόλαου Μοσχονά, αυτού του σπουδαίου βαθύφωνου, και κυρίως βέβαια με την γυναίκα που αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο, όχι για μια εκπομπή αλλά για δεκάδες εκπομπών, την Μαρία Κάλλας, που γεννήθηκε στην Αμερική και μάλιστα στο Μανχάταν Δεκέμβρη, στην Νέα Υόρκη τότε. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως Δεκέμβρης του 1923 η Κάλλας, γι' αυτό και είχαμε και τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, εορτασμούς και εκδηλώσεις πολλές πριν 3 χρόνια. Γεννημένη ως Σοφία Σεσέλια Κάλλος, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου. Κλείνει η παρένθεσή μας για αυτήν την τεράστια, την κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνο του 20ου αιώνα. Δεν θα ακούσουμε Κάλλας, έχουμε ακούσει άλλες εκπομπές. Λοιπόν, έλεγα για την προσφορά της μουσικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κορυφαίες δημιουργίες που συγκεντρώνονται κάποτε και στο Woodstock, τεράστιο το αντιπολεμικό, το φιλιρινικό κίνημα. Να θυμηθείς Dylan ασφαλώς, που δικό του τραγούδι ακούσαμε και πριν, να θυμηθούμε το διάσημο πια, πόσες φορές έχει ακουστεί, αλλά και πόσα πράγματα συμβολίζει και με πόσες εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, σκέψεις, διαμαρτυρίας και φιλιρινικές δράσεις σε όλο τον κόσμο έχει συνδεθεί το τραγούδι που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Blowing in the Wind.

Τι να πρώτο ακούσεις από αυτή τη μουσική σκηνή? Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, στο πρώτο μέρος έτσι, που αφορούσε το μουσικό πολιτισμό, τη μουσική προσφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Είχαμε ακούσει και Joan Baez, είχαμε ακούσει και Neil Young. Έχει πάρα πολλά να ακούσεις, θα θυμηθούμε ένα τουλάχιστον ακόμη πριν περάσουμε μετά έτσι να δούμε λίγο και τους Έλληνες στην Αμερική. Θα ακούσουμε Roadhouse Blues από τους Doors.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Από συναυλία ηχογράφηση, όπως καταλάβατε, και η Ελλάδα φύτρωσε σαν αγριόχορτο και στην Αμερική. Εκεί μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσα, το Γκοστή, ποιοι να είναι άραγε όλοι αυτοί, είναι κάποιοι από τους πρώτους καλλιτέχνες, τους ρεμπέτες στην Αμερική, όπου το ρεμπέτικο εμφανίζεται και ηχογραφείται πριν καν ηχογραφηθεί και ευδοκιμήσει στον ελλαδικό χώρο. Είναι 1896 όταν γίνεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ηχογράφηση με ελληνικά λόγια από τον Μιχάλη Αραχτιντζή από την εταιρεία Berliner. Μετά βέβαια, στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει η εμφάνιση ελληνικών δισκογραφικών εταιριών και πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπολογίζεται ότι από το 1910 μέχρι το 1940 στην Αμερική ηχογραφήθηκαν περισσότεροι από 2.000 δίσκοι με ρεμπέτικα τραγούδια. Σας καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά λοιπόν στην Βόλτα, η σημερινή Βόλτα που τώρα θα μείνει για το υπόλοιπο σχεδόν της εκπομπής στους Έλληνες καλλιτέχνες της Αμερικής, την πρώτη γενιά κυρίως Ελλήνων μεταναστών, που οι περισσότεροι, ελάχιστοι πηγαίνουν Βαλτιμόρη ας πούμε ή Νέα Ορλεάνη, περισσότεροι κατευθύνονται προς την Βοστόνη ας πούμε, εντάξει, Λος Άντζελες πια, ακόμα πιο δύσκολο, Σαν Φρανσίσκο. Κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη, πηγαίνουν με τα ατμόπλια στην αρχή, τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, μήνες κρατάω ταξίδι, ώσπου να φτάσουν και να αντικρίσουν με δέος το άγαλμα της ελευθερίας και δίπλα ακριβώς το Ellis Island, το νησί του Ellis, παλιά ινδιάνικη ιδιοκτησία βέβαια, που κατοικία, περιοχή, που την αγόρασαν μετά ο ένας μετά τον άλλον, λευκοί αποικιοκράτες, ώσπου έμεινε το όνομα του Έλλης, του τελευταίου της αγοραστή, να δώσει το όνομα και στο νησί. Εκεί λειτουργούσε λοιπόν η καραντίνα, από εκεί περνούσαν και οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί άλλοι μετανάστες που ζητούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Αμερική. Υπολογίζεται ότι πέρασαν μέχρι το 1954 12 εκατομμύρια περίπου από εκεί. Άλλοι ανεβάζουν το αριθμό ακόμα περισσότερο, στα 20 εκατομμύρια, και οι εκτιμήσεις έτσι, από αυτούς που ασχολούνται με τα γενετικά και με τα καταγωγικά λένε ότι μπορεί και το 40% των σημερινών πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει μακρινό απόγονο κάποιον που πέρασε από το Ellis Island. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και ο Γιάννης Τσολακίδης, ο πρώτος στην τεχνική επιμέλεια, ο δεύτερος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και πάμε να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους υπέροχους Έλληνες δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές. Πάμε σε αυτή τη Μαρίκα που τραγουδούσε εδώ πριν ο Σωκράτης στο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, την γεννημένη στην Κο, Σεπτέμβρη του 1890. Πάμε να δούμε πώς τραγουδούσε η Μαρίκα, η Παπαγκίκα, ένα Σμυρναίκο μινόρε.

Δεν έχεις λόγια να περιγράψεις αυτή τη φωνή, πραγματικά. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Μαρίκα Παπαγκίκα, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για αυτήν την φοβερή φωνή και την προσωπικότητα, διότι πρόκειται περί προσωπικότητας που επιδίωξε να έχει μια μεγάλη περιπέτεια συνολικώς δημιουργική στη ζωή της. Γεννημένη στην Κο το Σεπτέμβριο του 1890, 1 του Σεπτέμβρη, πάει με την οικογένειά της στην Αλεξάνδρεια το 1913 και στα 1915 με τον σύζυγό της τον Κώστα Παπαγκίκα, ο οποίος εκεί γίνεται Γκάς, ο Γκάς Παπαγκίκας, με καταγωγή από τον Μαρτίνο αυτός, φεύγουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως τα 1925 η Μαρίκα και ο Κώστας, ο Γκάς, ανοίγουν το Night Club Μαρίκας στο νούμερο 215W της 34ης οδού κοντά στην 8η λεωφόρο, που είναι το πρώτο καφέ Αμάν στη Νέα Υόρκη. Είναι χώρος με ελληνική κουζίνα, μουσική, είναι χώρος συνάντησης για όλους τους μετανάστες από τη Μεσόγειο, Αλβανοί, Άραβες, Αρμένοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλληνες και φυσικά οι Σμυρνοί πρωτοστατούν σε αυτό. Είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλοί νησιώτες μας έφυγαν από τα άγωνα νησιά. Ας πούμε ο Κατσαρός ο Γιώργος που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν από την Αμοργό η καταγωγή του. Κάνει μια σπουδαία διαδρομή στο Πάλκο και στη δισκογραφία την Αμερικάνικη. Στα 1929 λένε οι πληροφορίες ότι καταστρέφεται οικονομικά από το μεγάλο κράχ. Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα η Παπαγκίκα. Το μουσικό της ρεπερτόριο το μαθαίνουμε μετά από 40 χρόνια, με ηχογραφήσεις δηλαδή που μας έρχονται πολύ αργότερα και γίνονται γνωστές εμάς, ενώ εκεί η πρώτη της γίνεται στα 1918 στο στούντιο της Victor Records. Το Σμυρναίκο Μινόρο είναι του 1919. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μετά κατοπινά πάρα πολλές εκτελέσεις γνωρίσει. Τι να σας πω τώρα, από Δόμνα Σαμίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη μέχρι Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες τώρα των ελληνικών τραγουδιών στην Αμερική, αν θέλετε των δημιουργιών, των ρεμπέτικων τραγουδιών που τραγούδησαν Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική αρχές του αιώνα. Όμως δεν θέλαν όλοι να πάνε εκεί, είχαν και αντιρρήσεις, είχαν και διαφωνίες και έτσι έγραψε ο Σέμψης ο Σαλονικιός τα 1935 το «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική» και το τραγούδισε η Ρίτα Αμπατζή.

Αυτά είναι η Ρίτα Αμπατζή στο τραγούδι του Σέμψη του Σαλονικιού και πάμε τώρα να δούμε έναν άλλον Γιώργο. Είδατε τι ωραίους στίχους που έχει εκεί, πόσο αληθινή και ταυτόχρονα με το πεντακάθαρο παράπονο. Γιώργο μου, σ' αφήνω, φεύγω μακριά, πάω να με παντρέψουμε στην ξενιτιά, ενώ πριν εσύ με είχες φιλημένη μέσα στις δερματιές και αγκαλιασμένη κάτω από τις ιτιές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, δεν τελείωσα Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε όμως έναν άλλον Γιώργο για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τον πιο αγαπημένο, τον θρυλικό θα έλεγα πια, για όλη του την διαδρομή, το βίο του, τον Γιώργο Κατσαρό, που έχει πραγματικό όνομα Γιώργος Θεολογίτης, 1888 γεννημένος, 1997 παρακαλώ, 100 και 109 χρονών φεύγει από την ζωή. Ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με την τζιμπητή του κιθάρα και αυτός, ο οποίος και όταν γύρισε στην Ελλάδα έγινε δεκτός με πάρα πολύ αγάπη από τον Κουνάδη, μετά από τον δικό μας εδώ τον Αργύρη τον Μπακιρτζή, τον Βορειοελλαδίτη. Ο Γιώργος Κατσαρός, που θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι ηχογραφημένο στην Αμερική στα 1928, και γιατί δεν μας το λες.

Γιώργος Κατσαρός, λοιπόν, που έγινε και ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στην Αμερική σαν πήγα», προβλήθηκε στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μια παραγωγή με σενάριο και σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου και διεύθυνση φωτογραφίας του Αργύρη Θέου. Ο Γιώργος Κατσαρός, που είχε φύγει αρχές του αιώνα του 20ου για την Αμερική, επέστρεψε μετά από 61 χρόνια, 1988, 100 χρονών πια ήδη, ευθυτενής, καλοντημένος, όπως τον περιγράφουν ο Κουνάδης και ο Αργύρης Μπακιρτζής που τον υποδέχτηκαν στο Ελληνικό, ανάμεσα σε άλλους, με τα πλούσια λευκά μαλλιά του, και ένας Ελληνοαμερικανός βιρτουόζος της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου ασφαλώς. Πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να θυμηθείς, όμως αυτό το «Στην Αμερική σαν πήγα», που ηχογραφήθηκε, δεν γνωρίζω γιατί δεν βρίσκω και τις πληροφορίες, αν ήταν στο Θέατρο Δάσους ή αν ήταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στις δύο συναυλίες που έδωσε δηλαδή ο Γιώργος Κατσαρός σαν έφτασε

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

σου πω την αλήθεια, μέχρι προχθές, πριν 3-4 μέρες τέλος πάντων, και εγώ δεν ήξερα αυτήν την εκτέλεση της Μαντουμπάλας, αυτήν την διασκευή από το σχήμα Άνεμος εκεί και τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ούτως ή άλλως ακούγεται πολύ δεκαετία του 2000 αυτή η ηλεκτροπαραδοσιακή διασκευή, αυτός ο ηλεκτροπαραδοσιακός ήχος. Και επειδή το βάζω στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής για να θυμηθούμε πώς είχα ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές και τι εννοώ με αυτές τις εκπομπές, ότι έχουμε φτάσει πλέον αισίως στην πρώτη Παρασκευή του μήνα αυτού. Επομένως, επιστρέφουμε στην σειρά εκπομπών με όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε στα ελληνικά, ωστόσο επρόκειτο για διασκευές ξένων τραγουδιών. Και είχα ξεκινήσει κάνοντας την πρώτη εκπομπή πριν χρόνια πλέον, κάνοντας ένα έτσι ειδικό αφιέρωμα σε όλα εκείνα τα ινδικά τραγούδια τα οποία παρουσιάστηκαν σαν ελληνικά λαϊκά, κυρίως τη δεκαετία του 50 και την δεκαετία του 60. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και είπαμε ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα την εκπομπή μας. Και αφού έτσι θέλω να θυμηθούμε πριν προχωρήσουμε με τη σημερινή μας ροή, πάμε εκεί πίσω τις δεκαετίες για να ακούσουμε τη Μαντουμπάλα όπως την είχε τραγουδήσει και ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Και βέβαια υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα τραγούδια κυρίως προέρχονταν από ινδικές κινηματογραφικές ταινίες και τα τσίμπησαν έτσι. Κάποιοι τα έφεραν στην Ελλάδα, έγραψαν τους στίχους στα ελληνικά και στην αρχή τα πλάσαραν ως ελληνικά τραγούδια. Ταινίες οι οποίες μάλιστα είχαν και αρκετή απήχηση στην Ελλάδα, προβάλλονταν πολύ και σε κινηματογράφους κανονικούς, έτσι σε εισαγωγικά, αλλά και σε περιπλανόμενες αίθουσες, οι περισσότερες έτσι με την Ναργή. Έτσι, πολύ πολύ γνωστές ταινίες και ιστορίες. Θα πάμε να ακούσουμε και το original τραγούδι. Δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω τον τίτλο στα ινδικά. Θα το ακούσουμε ωστόσο από τη Λάτα Μαγκεσκάρα.

Το ρομπούς θα έχετε καταλάβει, όπως κάνω συνήθως στις εκπομπές αυτές, είναι να βάζω τα τραγούδια να τα ακούμε δίπλα-δίπλα, πρώτα το ελληνικό και στη συνέχεια το original ή τέλος πάντων κάποια εκτέλεση που βρίσκω εγώ έτσι πιο ταιριαστή από το original, γιατί πολλές φορές ένα τραγούδι το γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει διασκευαστεί στην ίδια γλώσσα ή σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, πολλές ακόμα και δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές. Έχουμε δει αντίστοιχα παραδείγματα σε αντίστοιχες εκπομπές. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 με έναν αστερίσκο ωστόσο, γιατί το Ιστορία Παλιά που μόλις ακούσαμε από την Ελευθερία Ραβανιτάκη και τον Χρήστο Θηβαίο κυκλοφόρησε το 2001 στον δίσκο Εκπομπή. Ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε. Το original, ή μάλλον η γαλλική, η γαλλόφωνη εκδοχή του original, είχε κυκλοφορήσει από τον Ισμαήλ Λο 7 χρόνια νωρίτερα, το 1994, στον δίσκο Ίσο. Ο τίτλος του στα ελληνικά νομίζω πως μεταφράζεται ως «Η γυναίκα που δεν έχει μίσος πάνω της», κάπως έτσι.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε αυτές τις εκπομπές, ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να μαζεύω γενικά πριν από αρκετά χρόνια όλες αυτές τις διασκευές για άλλο σκοπό βέβαια. Τότε όλα αυτά που φοβάμαι από την άλκη στις πρωτοψάλτη των δίσκων, να σε βλέπω να γελάς το 2004, ένας δίσκος πάρα πολύ επιτυχημένος, είχε πουλήσει τότε πάνω από 80.000 αντίτυπα για την ελληνική αγορά, σημαίνει αυτό ότι έγινε διπλά πλατινένιος ο δίσκος με τεράστιες επιτυχίες μέσα, όπως και αντίστοιχα τεράστια επιτυχία ήταν και το original How You Remind Me των Καναδών Nickelback μέσα από το Silver Side Up του 2001, ένας δίσκος ο οποίος από μόνος του πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έγινε νούμερο 1 στον Καναδά, στην Αγγλία, νούμερο 2 στην Αμερική, το τραγούδι έγινε νούμερο 1 και στον Καναδά και στην Αμερική, νούμερο 4 στην Αγγλία, και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία σημάδεψαν και τους ίδιους τους Nickelback, αλλά νομίζω ότι γενικότερα την δεκαετία του 2000. Ας το ακούσουμε.

0: Και η αλήθεια είναι ότι οι Nickelback, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν δεχτεί αρκετό μίσος πολύ απλά για την ύπαρξή τους. Και okay, μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, που είναι σημείο και μετά η αλήθεια είναι πως όχι. Εντάξει, ίσως περνάει λίγο βέβαια και στην σφαίρα του χιούμορ, όπως και να έχει, τους ακούσαμε στο How You Remind Me ή όλα αυτά που φοβάμαι νωρίτερα από την Άλκης της Πρωτοψάλτη. Πάμε να περάσουμε τώρα και στη Ραλία Χριστίδου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από το Fame Story το 2004. Έβγαλε τον πρώτο της δίσκο το 2005 με τον τίτλο Με το Βλέμμα της Καρδιάς, και εμείς θα την ακούσουμε στο Εγώ για Σένα.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Ancora Vivo, από το 2004 το τραγούδι αυτό. Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τη Ραλία Χριστίδου, ως εγώ για σένα. Και πάμε να κορυφώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις Ρόδες που κάνουν τον ντεμπούτο τους το 2005 και τις γνωρίζουμε κυρίως με το τραγούδι Just the Two of Us, ή για την αγάπη αυτή, έτσι όπως το λέγαμε μεταξύ μας. Συγχωρήστε έτσι και μερικές ατασθαλίες της γλώσσας. Hey-ya, hey-ya.

Αυτές ήταν λοιπόν και οι Ρόδες. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με το original που τραγούδησε ο Bill Withers σε δίσκο του Grover Washington Jr. το 1980. Ήταν το Wine Light του 1981, κυκλοφόρησε το τραγούδι ως single, πάρα πολύ επιτυχημένο, κυρίως βέβαια στην Αμερική. Το Just the Two of Us, με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την σημείωση πως, να θυμάστε δηλαδή εσείς, ότι οι εκπομπές αυτές, τα επεισόδια δηλαδή αυτού του αφιερώματος, μεταδίδονται μία φορά μόνο κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα συνήθως την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Με το χρώμα της μέρας ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox από έναν παλιότερο και πάρα πολύ καλό δίσκο που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα, τον ίδιο τίτλο, το χρώμα της μέρας δηλαδή, που περιέχει τραγούδια σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Δέλτα και ερμηνεύτρια την Τάνια Τζανακλίδου. Και εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε τραγούδια με χρώμα. Σήμερα είναι το τέταρτο επεισόδιο, το τέταρτο μέρος, όπου θα ακούσουμε στίχους από τραγούδια που αναφέρονται στο λευκό, στο μαύρο, στο κόκκινο, στο μοβ, στο μπλε. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για όποιον θέλει να τις ακούσει ή να τις ξανακούσει. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Το μπλε καφέ ακούσαμε από την Αντίχηση, όπως ονομάζεται ο δίσκος που κυκλοφόρησε ο Κωνσταντίνος Β το 2013. Δύο χρόνια αργότερα ο Λόλεκ κυκλοφορεί τον Ουρανό Μολύβι, και αυτές είναι από τις πρώτες φορές όπου ο Λόλεκ γράφει και τραγουδά με ελληνικούς στίχους. Εκεί βρίσκεται ένα πολύ ωραίο βάλς, το Καράβι. Το καράβι που φεύγει απόψε για μακριά, και μια ψυχή που αγάπησα είναι μέσα, φεύγει μακριά και άσπρα μαλλιά.

στον αδιανό μου το χώρο. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη.

Ο Σύριος Σαββαίδης είναι τραγουδοποιός, έχει καταγωγή από την Καβάλα. Η Μοβ Αστρό ήταν η μπάντα που είχε δημιουργήσει ο Σύριος Σαββαίδης και τις χωραφούσε μαζί τους από το 2006 και μετά για κάποια χρόνια. Η Μοβ Αστρό είναι μια πολύ ωραία λέξη που είχε επινοήσει ο Σύριος Σαββαίδης μαζί με τον Στράτο Πατλαμάζογλου που είχαν δημιουργήσει την μπάντα αυτή. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα βάλς τώρα από τους Μοβ Αστρό, το οποίο μπορεί να μην εμπεριέχει κάποιο χρώμα στους στίχους του. Όμως θα τα ακούσουμε γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα στον τίτλο και λέγεται Mauve Vals.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πέταξε αγάπη σου για με το πιο λευκό από όλα περιστέρι.

Πέταξε η αγάπη σου για με το πιο λευκό από όλα περιστέρι. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙ. Εδώ Ραδαβίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωστάς Σταθάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται, που έχουν στους στίχους τους κάποιο χρώμα. Ακούσαμε την Ανδαλουσία, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κωστή, του Κωστή Χρήστου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Fake Volant, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε τώρα και για τον Μπλε που λείπει. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στο Αδύνατο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Μαργαρίτας Λιτιτάρη, την οποία θα ακούσουμε ένα τραγούδα παρέα με τη Μαρία Θοίδου.

Το μπλε που λείπει. Ακούσαμε από την Μαργαρίτα Λιθιτάρη και την Μαρία Θοίδου. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το κόκκινο χρώμα και με κόντρα τον καιρό, όπως δηλαδή είναι ο τίτλος από τον δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Χαΐνιδες το 1994. Θα ακούσουμε σε στίχους του Δημήτρη Αποστολάκη και σε μουσική και ερμηνεία από την Κάλια Σπυριδάκη, Βαθύ κόκκινα χείλη.

Ακούσαμε μια από τις πολλές εκδοχές στο παραδοσιακό «Κόκκινα χείλη φίλησα» και πιο πριν ακούσαμε το βαθύ «Κόκκινα χείλη» από τους Χαΐνιδες. Θα ακούσουμε τώρα μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο, επιστρέφοντας στο άσπρο χρώμα, άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ.

0: Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ. Ακούσαμε από την Δήμητρα Γαλάνη και θα πάμε τώρα για λίγο στο μαύρο χρώμα και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται σε μια ιστορία γυναικοκτονίας, δυστυχώς πολύ επίκαιρη. Οι στίχοι είναι του Μιχάλη Γκανά, οι οποίοι έχουν μελοποιηθεί από τον Άρα Ντιτσιάν, και θα ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη μετά το στίγμα σταθμού να τραγουδά το «Μαύρο Κυπαρίσι».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μαύρο κυπαρίσι, ακούσαμε σε στίχους του Μιχάλη Κανά. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι για το Μοβ, ένα από τα ομορφότερα τραγουδία του Δημήτρη Λαγιού, από τον δίσκο Ερωτική Πρόβα και από την φωνή του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, την τέταρτη που αφιερώνουμε σε τραγούδια που εμπεριέχουν κάποιο χρώμα στους στίχους τους. Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Το πρώτο είναι ο Κυπουρός, τον οποίο θα ακούσουμε από την Μαρία Παπαγεωργίου, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αγάπη που θα έρθει, με ένα ποδήλατο λευκό, και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με την λευκή καταιγίδα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής ο Κώστας Σταθάκης, ρύθμισε και φέρω τον ήχο. Καλή συνέχεια.

αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τους φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

φωτιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας. Το 1802 γεννιέται ο Αλέξανδρος Ντουμάς, ο πρεσβύτερος, ένας από τους διασημότερους Γάλλους συγγραφείς. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα συναρπαστικά ιστορικά μυθιστορήματά του, όπως οι Τρεις Σωματοφύλακες και ο Κόμις Μοντεχρίστος. Το έργο του παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές και έχει μεταφραστεί σε αμέτρητες γλώσσες. Το 1921 ήρθε στη ζωή ο Τζουζέμπε Ντι Στέφανο, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τενόρους του 20ου αιώνα, παγκοσμίως γνωστός για τη χρυσή φωτεινή χρειά της φωνής του και τις απαράμιλες ερμηνείες του. Αποτέλεσε τον θρυλικό παρτενέρ της Μαρίας Κάλλας. Το 1936 γεννήθηκε ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου Ανδρέας Μπάρκουλης. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, όλες είχαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Το 1901 πεθαίνει ο Ανδρέας Λασκαράτος, σατυρικός ποιητής και πεζογράφος από την Κεφαλονιά. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξαιτίας των σατυρικών βελών του κατά των κληρικών. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Πίτερ Σέλλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός που έγινε γνωστός στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα για το ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό στη σειρά ταινιών «Ροζ Πάνθυρας». Το 2013 αποχαιρετούμε τον Νίκο Μαμαγκάκη, Έλληνα συνθέτης με τεράστια συνεισφορά τόσο στη λόγια όσο και στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Το 1998 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Steven Spielberg «Η διάσωση του στρατιώτη Ryan». Η ταινία κέρδισε 5 Όσκαρ και έφερε στα ταμεία 480 εκατομμύρια δολάρια. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Λοιπόν, είναι από τα πιο ωραία ξεκινήματα εκπομπής που θα μπορούσε ποτέ κανείς να σκεφτεί. Πάντα θα είμαστε οι άνθρωποι που είναι white album τύποι, διότι υπάρχουν όλες αυτές εδώ οι διαμάχες για το έργο των Beatles, με πιο κύρια ερώτηση, με πιο κρίσιμη ερώτηση, αν εν πάση περιπτώσει είσαι τύπος Abbey Road ή white album. Δεν λέω ότι δεν είμαι θα καθόλου Abbey Road τύπη, αλλά το White Album είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 24 Ιουλίου, μπορεί να έρχεται μια μίνι κακοκαιρία, μην φανταστείτε ότι θα κρατήσει μέχρι το τέλος του κόσμου, από αύριο τα πράγματα θα ξανάρθουν στη θέση τους, αλλά έχουμε αρχίσει ήδη να συζητάμε για το πιο μεγάλο event του καλοκαιριού, το οποίο ποιος θα το περίμενε ποτέ, είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου. Έχουμε πάθει μια αιμονή τα τελευταία χρόνια, δεν κακό, δεν ξέρω γιατί κάποιοι εκεί πέρα έξω εγκαλούν όλο τον κόσμο που αποφασίζουν να ζήσουν με πάθος την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Έτσι λοιπόν ακολουθούν από πίσω και οι διάφοροι χώροι πολιτισμού, αρχαιολογικοί χώροι, σημεία ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι ανοιχτοί μέχρι αργά και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όλους, για όλους όσοι θέλουν να το ζήσουν με πάθος. 8 και 7 πρώτα λεπτά, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 69, 378, 291 στη διάθεσή σας, σε περίπτωση που σας έρθει η όρεξη να γράψετε ένα γραπτό μήνυμα. Στο μεταξύ σήμερα, αμέσως μετά τις 9, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να μιλήσω με έναν από τους πιο αξιόλογους Έλληνες πεζογράφους. Μιλάω για τον Γιώργο Συμπάρδη, του οποίου η νουβέλα «Νύχτες με την Κάλλη», και πρόκειται για ένα εξαιρετικά ατμοσφαιρικό ανάγνωσμα, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Υπερκομματάρα του Peter Green, στην οποία στο άκουσμά της όλοι πέφτουν στα γόνατα και προσκυνούν, κρίσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, δεν μιλάει για sky, μιλάει για skies, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, το φιλοσοφικό, το μουσικό και το όποιο. Είμαστε εδώ λοιπόν και έχουμε μόλις ξεκινήσει. Χθες στη Ρώμη δόθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Μόστρα, δηλαδή του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας, ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, σε περίπτωση που δεν ξέρετε το όνομά του, σημειώστε το, διότι νομίζω ότι θα είναι το φεστιβάλ το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Όπως ξέρετε, η Μόστρα συνήθως λαμβάνει χώρα, όχι συνήθως, πάντα λαμβάνει χώρα στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή του φθινοπόρου, 2 με 12 Σεπτεμβρίου, η 83η διοργάνωση. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν είσαι ένας πολιτιστικός θεσμός πέραν των 80 ετών, και έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθείς κανείς τις διαδρομές σου μέσα στο χρόνο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορους λόγους. Και όχι μόνο βέβαια, ότι ο Ντάνι Μπόιλ πρόκειται να ανοίξει το φεστιβάλ με την καινούργια του ταινία, η οποία έχει τον τίτλο Ink, σιγά τώρα, τέλος πάντων, sorry κιόλας. Υπάρχουν επιτυχίες του Ντάνι Μπόιλ οι οποίοι μπορούν να αγαπηθούν, αλλά δεν θα το έλεγα και το μέγιστο κινηματογραφικό γεγονός. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον η στροφή που κάνει η Μόστρα. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι μέσα στο χρόνο θα τα συζητήσουμε. Μπορεί κανείς να ανιχνεύσει σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και σε φεστιβάλ τα οποία έχουν τόσο υψηλό κύρος και τόσο μεγάλη ιστορία τα πατήματα του σινεμά, προκειμένου κανείς να ψυχανεμιστεί το τι έρχεται το επόμενο διάστημα, γιατί έχω την εντύπωση πως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Τα συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό και με τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Από τη μια, να, Οδύσσιες, μεγάλα blockbuster, μια στροφή σε μια θεματολογία η οποία, ας πούμε, είναι bigger than life, όχι όμως και οι ταινίες απαραίτητα, και από την άλλη μικρές παραγωγές από εξαιρετικά νέους σκηνοθέτες, οι οποίοι μοιάζουν να πιάνουν τη νέα γενιά εκεί που δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι. Τέλος πάντων, υπάρχει μια στροφή της Μόστρα φέτος στο κινηματογραφικό προϊόν της Ιταλίας, επιστροφή για τον Άννη Μορέτη. Δεν θα τολμήσω να πω τον τίτλο της ταινίας του προς τα έξω, θα πω όμως ότι το τι έχει φτιάξει αυτή τη φορά ο Άννη Μορέτη είναι επτασφράγιστο. Στο μυστικό, πολλά μυστικά σε αυτόν τον κόσμο. Δώστε μας και εμάς κάτι να έχουμε να λέμε στα πρωινά πολιτιστικά προγράμματα. Επίσης, Εντουάρτο Ντε Αντζέλης, Αντρέα Παολάρο, Πάολος Τρίπολη και Μάρκο Μπέκης, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κινηματογράφος ιταλικός, ο οποίος θα εκπροσωπείται από αυτό που θα έλεγε κανείς τα μεγάλα και τα καθιερωμένα ονόματα, αλλά και ταυτόχρονα μια νέα ιταλική κινηματογραφική γλώσσα, Φλωριάν Ζελέρ, με ταινία του στο διαγωνιστικό στην 83η Μόστρα. Επίσης επιστρέφει ο Μάρτιν Μακδόνα, νομίζω έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δημιουργούς τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Τον μόνο που βρίσκω να βγαίνει μπροστά του και να του ρίχνει στα αυτιά με όλη του τη σκληρότητα, αλλά και την ίδια στιγμή την όλη του ευαλωτότητα, είναι ο Ρίτσαρντ Γκαντ. Όμως πάντοτε τι έχει να μας φέρει ο Μάρτιν Μακδόνα είναι πολύ σημαντικό. Wild Horse 9 είναι η ταινία που θα φέρει, και μάλιστα με τον Σαμ Ρόκουελ στον κεντρικό ρόλο. Lance Oppenheim, και επιστρέφει ο τρισμέγιστος Βέρνερ Χέρτζοκ με το backing Fast Tart, με τους βασικούς ρόλους της αδερφές Kate και Ρούνι Μάρα, και επίσης ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε Έντα, ο οποίος είχε πάρει το 2018 το Χρυσό Φίνικα, φέρνοντας πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και ένα νέο αέρα στον κόσμο της βιομηχανίας, αυτής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αυτό που όλοι συζητούν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς γυναικεία παρουσία. Πού είναι οι γυναίκες δημιουργοί, ψάχνουν να τις βρουν. Αυτή που μοιάζει να εκπροσωπείται, όχι μοιάζει, η μοναδική γυναίκα στο διαγωνιστικό τμήμα είναι η ιδανή σκηνοθέτης αιγυπτιακής καταγωγής όμως, η Μέι Ελ Τούκχι, η οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο οι νέες κινηματογραφικές γλώσσες, όσο και η μεγάλη μέτρη, γιατί πια έναν κινηματογραφιστή όπως το Βέρναρ Χέρτζοκ μόνο ως μέτρα μπορεί να τον κατανοήσει κανείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου λέει ένας φίλος, άστα αυτά και πες μας για τον καιρό. Μου ρε μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφοροι συναγερμοί, όπως ξέρετε, που βαράνε. Εμείς ακούμε έναν συναγερμό χρώματος πορτοκαλί. Δεν το λες και το χειρότερο δυνατό. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά μέσω καλό καιρό, όπου μπορεί, ξέρω, κάποια στιγμή από κάποια ιδιοτροπία ο καιρός, από ένα κάτι της, ξαφνικά εκεί που βράζεις από τη ζέστη να έρθει μια καταιγίδα, ένα μπουρινάκι κλπ. Σε ό,τι αφορά όμως την κεντρική Μακεδονία, αυτό θα τελειώσει απόψε το βράδυ. Τουλάχιστον έτσι λέει η πρόγνωση για την ώρα. Προς τα κάτω στην Ελλάδα δεν αποκλείεται η κακοκαιρία να κρατήσει 48 ώρες. Συνεπώς, τι ανησυχείτε, ρε παιδιά. Μια μπόρα είναι, θα περάσει κατά το κοινό λεγόμενο. Για άλλα μπορεί να ανησυχήσει κανείς, διότι η κλιματική αλλαγή, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το διάβασα λιγάκι τρομοκρατημένη, οι υψηλές θερμοκρασίες, για να το θέσω έτσι, που βεβαίως σχετίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και με την κλιματική αλλαγή, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, αλλά θα μας γεράσουν και πριν της ώρας μας. Κάπου όπα λίγο, λένε οι επιστήμονες ότι έχουν αναλύσει δεδομένα από 25.000 ενήλικες στην Ταϊβάν και διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε κύματα καύσωνα μπορεί να επιταχύνουν τη λεγόμενη βιολογική γύρανση του ατόμου. Δεν ξέρω πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν θέλουμε ούτε κλιματική αλλαγή να έχουμε, ούτε καύσωνες να έχουμε, ούτε θέλουμε να επιταχυνθεί η γύρανση. Δεν βιαζόμαστε να γεράσουμε, το ξέρουμε, θα γεράσουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά κάπου περιμένετε λιγάκι. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η επιστήμη, ότι το να ζεις σε συνθήκες ακραία ζέστης μπορεί να επιτυγχάνει το ρυθμό της γύρανσης, και πριν από μερικούς μήνες που αναλύθηκαν αυτά τα δεδομένα, προσέξτε, όχι σε διάρκεια μηνών, αλλά σε διάρκεια 15 ετών, που αυτό βάζει τη μελέτη, αν θέλετε, σε ένα λίγο διαφορετικό κάδρο. Μελετήθηκαν 25.000 ενήλικες, που δεν το λες και αμεληταίο δείγμα, και διαπιστώθηκε λοιπόν αυτό, ότι η έκθεση σε καύσωνες, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, σε κάνουν να μεγαλώνεις και πριν τη ώρα σου. Και μάλιστα λένε ότι ο αριθμός των ημερών που έχει, που είναι ένας καύσωνας, σε σχέση με αυτά που βιώνεις ολόκληρο τον χρόνο, μπορεί να φαίνεται μικρός, όμως οι μέρες του καύσωνα μέσα στην πορεία του χρόνου, γιατί 15 χρόνια το μελετούν αυτό, μοιάζει να αυξάνεται διαρκώς, όπως λέει μια επίκουρα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, και τελικά αρχίζει να επηρεάζει τη ζωή με τρόπους τους οποίους πραγματικά δεν φανταζόμασταν. Και μάλιστα οι ερευνητές λένε πως υπάρχουν ορισμένες ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στην ταχύτερη γύρανση λόγω της ζέστης. Ελπίζω εμείς να εξαιρούμεθα από αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είμαστε η εξαίρεση. Και μάλιστα αυτό αφορά έτσι και άτομα τα οποία έχουν μια διαδρομή στη ζωή, αν κάποιος είναι περασμένης ηλικίας και έχει ζήσει πολλούς καύσωνες, τόσο το χειρότερο για αυτόν. Γερνά ταχύτερα από έναν νεότερο άνθρωπο που δεν είχε την ίδια έκθεση. Αλλά αν συνεχιστεί το ίδιο βιολί με την κλιματική αλλαγή, όλους τελικά μας περιμένει αυτή η ίδια φρικτή μοίρα που θα έλεγε και ο μεγάλος Βάρδος. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι σήμερα 24 Ιουλίου, είναι 8 και 25 το πρωί, με τον Τάσο Τριανταφύλου στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε με αυτά εδώ τα ωραία πρωινά κεράσματα. Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου ένα μπισκοτάκι το οποίο έχει σχήμα δελφινιού. Τρώγεται τώρα αυτό. Αυτό είναι εργοτέχνης, δεν είναι επεξεγέλεση, διότι έχει πλέον η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική κάποια στοιχεία τέχνης. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούστε να δείτε πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, όπως ξέρετε υπάρχει πάλι ένα σκηνικό τρόμου στη Μέση Ανατολή με διάφορες απειλές να εκτοξεύονται. Αυτό το πράγμα πήρε μαζί του πολλά. Και όπως ξέρετε ο τουρισμός, που είναι ένα ευπαθέστατο προϊόν, είναι εκείνο το οποίο είναι ίσως και το πρώτο που πλήττεται, εκτός βέβαια από τις ζωές των ανθρώπων, έτσι. Αυτές είναι πάνω απ' όλα και έξω απ' όλα. Και ποιος θα το περίμενε το Ντουμπάι, το οποίο εν πάση περιπτώσει ήταν ένα από τα πιο ποθητά μέρη στον πλανήτη. Μπορεί εμείς να μην πολύ θέλαμε, όχι να μην πολύ θέλαμε, δεν θέλαμε καθόλου να πάμε σε έναν προορισμό όπως είναι το Ντουμπάι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ένας προορισμός στον οποίο συγκεντρώνονταν άνθρωποι πραγματικά από ολόκληρο τον κόσμο. Ως προορισμός έχει σχεδόν ακυρωθεί. Οι αφίξεις οι διεθνείς στο Εμιράτο έχουν μειωθεί τόσο πολύ μετά τον πόλεμο Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που τέλος πάντων τα πράγματα μοιάζουν να είναι πια εξαιρετικά δύσκολα. Και ακούστε τι κάνει. Αυτό πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, θα ήταν πραγματικά ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αν καθόταν κάποιος να το κάνει ταινία, θα έλεγε μα τι πάει και σκέφτεται ο άνθρωπος, ή αν κάποιος το έγραφε σε ένα βιβλίο, θα νόμιζαν ότι πρόκειται για υπερβολές. Και όμως το Ντουμπάι σε πληρώνει ή μάλλον δεν δίνει ακριβώς λεφτά, το κάνει σε παροχές περίπου 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίοι θα πείσουν φίλους ή συγγενείς να επισκεφθούν την πόλη, καθώς έχει ανακοπεί αυτό το τουριστικό ρεύμα. Εντάξει, αυτό είναι απτάγραφα. Βγείτε να πείσετε τους γνωστούς και τους φίλους σας και ελάτε, ξέρω εγώ, να σας τρίβουμε στα σπα, να σας κοιμίζουμε, ξέρω εγώ, σε σουίτες πολυτελείας και λοιπόν. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή ήδη, επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως και 3 επισκέπτες. Θα σου φέρει και 4, θα πεις όχι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται αυτό το πακέτο παροχών αξίας 3.000 dirham, δηλαδή περίπου 700 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη στο σελίδα του Ντουμπάι, το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, αυτό δεν ήταν το πρώτο, εξάλλου τι άλλο έχει να δείξει, προσφορές σε εστιατόρια και εισιτήρια σε αξιοθέατα. Αξίζει κανείς να σκεφτεί ποια ακριβώς είναι τα αξιοθέατα του Ντουμπάι και τι πάει ο κόσμος τέλος πάντων να κάνει εκεί. Οι επισκέπτες όμως δεν πρέπει να είναι όποιος και όποιος. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι οι διεθνείς αφίξεις. Θα πρέπει συνεπώς να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, γιατί περνούν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζόρι και οι παροχές πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβριο. Τι να σας κάνω, δεν ζείτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να φέρετε τους ξένους οι οποίοι θα ζήσουν την εμπειρία του Ντουμπάι και εκείνοι για λίγες μέρες τη χλειδί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα κάποιας πόλης. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη. Αν κάποιος περπατά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εγώ περπατάω αρκετά, πάρα πολύ, σχεδόν τα κάνω με τα πόδια, έτσι, διασχίζω τις αποστάκεις της, πεζή. Μία από τις εικόνες, οι οποίες νομίζω πια πως κατακτά όλο ένα και μεγαλύτερο έδαφος, και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά ας πάρουμε το οικείο παράδειγμα. Παιδιά, νεαροί ενήλικες, μεσήλικες, ηλικιωμένοι, υπέργυροι, οποιοδήποτε μπορεί να κινηθεί στο δρόμο, απλώς σκρολάρει στο κινητό του. Μιλάμε ότι στουκάρει πλέον ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι μια εικόνα βαθύτατα αποκαρδιωτική. Πείτε με τεχνοφοβική, πείτε με λουδίτισα, πείτε με οπισθοδρομική, πείτε με όπως θέλετε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χωρέσει στην νόησή μου. Πώς κάποιος την ώρα που προχωράει, ρε παιδί μου φλανερεί, αντί να χαζεύει, να χαζολογάει, να κοιτάει μπροστά, να κοιτάει πάνω, δεξιά και αριστερά, γιατί πάντοτε οι άνθρωποι, αντί να κοιτούν μπροστά, κοιτούσαν, είχαν περισπασμούς, αλλά είχαν περισπασμούς άλλου τύπου. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι άνω ποταμών. Σήμερα ήταν μία κοπέλα, γιατί δεν σημαίνει μόνο στους δρόμους, μια πολύ νεαρή γυναίκα, ένα κορίτσι ωραιότατο, το οποίο με το που μπαίνει στο μετρό, ήδη από την στάση την είδα να κοιτάει το κινητό του, μπήκε μέσα, έκατσε, συνέχισε να σκρολάρει, κατεβήκαμε στην ίδια στάση, στην τιμημένη, διάσημη πλέον στάση Συντριβάνη, ανέβηκε τις σκάλες μη σταματώντας να σκρολάρει ούτε δευτερόλεπτο, αρχίσαμε να κατηφορίζουμε μαζί την Αγγελάκη και σκρολάριζε συνέχεια. Μου ήταν αδιανόητο, τι στο καλό, τι τόσο ενδιαφέρον έχει. Ξέρω εγώ, μπορεί και να έχει. Μην λέμε τώρα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και στις ζωές των άλλων. Και εμείς έχουμε μια ζωή να ζήσουμε. Λέμε τώρα και καμιά χαζομάρα. Αλλά μιλάμε ότι δεν κάνουμε και έτσι. Θα σας πω τι συμβαίνει στην Ιταλία. Διότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για το πώς θα απαγορεύσουμε τέλος πάντων την πρόσβαση στα παιδιά. Γιατί όπως δεν θυμάμαι ποιος παράγοντας από την Ευρώπη είπε, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, η παιδική ηλικία σου συμβαίνει μία φορά και πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για τον τρόπο με τον οποίο, μάλλον οι μεγαλύτεροι, πρέπει να προετοιμάσουμε τα παιδιά για το τι θα συναντήσουν στο μέλλον, και αυτή την παιδική ηλικία όσο γίνεται να την προστατεύσουμε και να την εξασφαλίσουμε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανέφελη. Γίνεται λοιπόν πολύ μεγάλη συζήτηση για την απαγόρευση της χρήσης στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί εκεί πέρα είναι η μεγάλη παγίδα. Εκεί έγκυται ο εθισμός, και ας μου πει τώρα κανείς, ας πούμε, ότι κοιτούσε κάτι για τη δουλειά του, ας πούμε, ενώ σκρολάριζε περπατώντας στον δρόμο, σας παρακαλώ τώρα. Το ζήτημα είναι άλλο. Η ιστορία είναι αλλού. Οι εθισμοί είναι αλλού. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους μεγαλύτερους. Γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι. Δεν είναι μόνο οι έφηβοι, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εμείς τους δίνουμε το παράδειγμα και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κατανοήσουμε. Διαβάζω λοιπόν με ενδιαφέρον πως στην Ιταλία εγκαινιάζεται στη Φλωρεντία ένα κέντρο για τον εθισμό στα social media. Είναι η πρώτη φορά, θα περίμενε κανείς ότι στη Φλωρεντία θα εγκαινιαστεί ένα κέντρο, ας πούμε, το οποίο θα μελετά άλλου είδους πράγματα, αλλά που ούτε τέτοια τύχη. Οπότε είναι το Discover Out of the Cell. Τι ωραίος τίτλος. Όλοι γι' αυτό ζούμε, για να σπάσουμε αυτό το κέλυφος και για να επιστρέψουμε σε ένα κόσμο πριν από το δηλητήριο των κοινωνικών δικτύων. Πια μπορεί κανείς να μιλήσει για δηλητήριο με όλα όσα συμβαίνουν, το οποίο κάποια στιγμή απλώνεται μέσα σου και από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την ψηφιακή από την πραγματική ζωή. Είναι τέλος πάντων μια πρωτοβουλία που προωθείται από ένα κέντρο στο Δήμο της Φλωρεντίας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ιταλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης από τον ψηφιακό κόσμο, που επηρεάζει κυρίως τους νέους. Άντε πάλι για τους νέους. Αν δεν επηρεάζει μόνο τους νέους, αυτό προσπαθούμε τέλος πάντων να πούμε. Αυτό έχει σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες έχουν επιτυχία? Η αλήθεια είναι όχι, δεν έχουν επιτυχία. Έχουν όμως μια συμβολή στη συζήτηση που αρχίζει να διεξάγεται. Η συζήτηση που αρχίζει να διεξάγεται είναι ότι ενδεχομένως, καθώς αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο σε τέτοιου είδους πράγματα, χάνεις κάτι άλλο πολύ σημαντικό από τη ζωή σου. Και εκεί είναι που ποντάρουμε. Στην συζήτηση αυτή, η οποία να διευρυνθεί,
να γίνει ολοένα και πιο ζωηρή και ενδεχομένως να αρχίσει να περνάει στα κεφάλια μας, κυρίως άτομα τα οποία κάνουν βαριά χρήση, ένα είδος, ας πούμε, απομάκρυνσης, ένα είδος νηστείας, ρε παιδί μου, από όλα αυτά, προκειμένου να ανακαλύψεις ίσως κάτι το οποίο το χάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, την οποία την περνάς σκρολάροντας.

Είμαστε εδώ και η Ευρώπη, ξέρετε, επανασχεδιάζει τα χαρτονομίσματά της και έρχεται μάλιστα να ρωτήσει τους πολίτες της για το ποιο σχέδιο είναι εκείνο που προτιμούν. Για αρχή να πούμε ότι προτιμούμε να τα έχουμε τα χαρτονομίσματα, δηλαδή να είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει κανείς το πορτοφόλι του και να τα βρει μέσα, και αμέσως μετά μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για την ασφάλεια αυτού του χρήματος, αλλά και για την

μπροστά σου. Έρχονται και σου λένε εκείνοι που τέλος πάντων τα αποφασίζουν. Και γιατί αυτή τη στιγμή να έχουμε χαρτονομίσματα τα οποία αναφέρονται σε ένα πολιτισμό ο οποίος είναι εξαιρετικά αφηρημένος. Βεβαίως και το γεφύρι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον πολιτισμό της Ευρώπης. Βεβαίως και το παράθυρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης. Αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση η οποία λέει καθαρές κουβέντες. Εμφανίζονται προσωπικότητες όπως Μαρία Κιουρί, ο Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, η Μαρία Κάλλας, ο Θερβάντες. Νομίζω ότι είναι καταπληκτική και μάλιστα σε ρωτούν να πάρεις μέσω δημοσκοπήσεων, λέει, που έχουν αρχίσει να γίνονται και θα διευρυνθούν το επόμενο διάστημα. Θα σε ρωτήσουν, εσύ ποιους προτιμάς? Τι να σας πω, εμείς όλους τους αγαπάμε. Θερβάντες? Δεν θα πούμε όχι. Γενικώς δεν λέμε όχι στα χαρτονομίσματα. Πόσο μάλλον έχουν αυτά το Θερβάντε ή τον Μπετόβεν. Αν ήταν να ψηφίσω, θα ψήφιζε Μπετόβεν. Εσύ Τάσο, Μαρία Κάλλας, είσαι σίγουρα τύπος. Τέλος πάντων, μου είπε κάτι στα ακουστικά, αλλά αυτό δεν θα το πω. Και θα σας πω και κάτι ακόμη, το οποίο δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής, διότι υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, καθώς ο νέος σχεδιασμός θα καταπολεμά την παραχάραξη, θα προσέχει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βεβαίως την προσβασιμότητα και θα είναι φυσικά χαρτονομίσματα. Σε μια εποχή που αυτό που λέμε απτό χρήμα, σε μια εποχή και σε μια στιγμή που ο άειλος πολιτισμός μοιάζει να κατακλείζει το σύμπαν, τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα φυσικά χαρτονομίσματα και ας έχουν προωθηθεί τόσο πολύ οι ψηφιακές πληρωμές, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν πολιτισμό χωρίς αυτά. Ξέρετε, ο Νάιλ Φέργκιουσον, ο πολιτικός επιστήμονας και φιλόσοφος, έχει γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Τέλος πάντων, ο Νάιλ Φέργκιουσον είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει φανατικούς οπαδούς, έχει όμως και φανατικούς εχθρούς. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την ιστορία του χρήματος και τι μπορεί να σημαίνει το χρήμα ως αντικείμενο σε μία Ευρώπη η οποία προχωρά προς την εωτερικότητα. Αυτό που θα έλεγε κανείς ο εκχρηματισμός της κοινωνίας. Η συναλλαγή να μην γίνεται με ανταλλαγές ή, εν πάση περιπτώσει, με άλλου τύπου πράγματα, αλλά να πηγαίνεις να αγοράζεις, ξέρω εγώ, κρασί ή αυγά ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο ύφασμα, και να το πληρώνεις σε χρήμα. Και σύμφωνα με την ανάλυση του Νάιλ Φέργκιουσον, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας προς τα μπρος, παρά τα δεινά, τα οποία έφερε η συγκέντρωση του χρήματος. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό το πράγμα, το οποίο λέμε πλούτος, προϋπήρχε πριν ακόμη το χρήμα κάνει την εμφάνισή του και προφανώς θα υπάρχει ακόμη και αν το χρήμα ως φυσικό αντικείμενο, ως απτό αντικείμενο, εξαφανιστεί εντελώς από τον κόσμο μας.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσει χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια αφήγηση που λέει ότι τα μέλη των Fontaines DC γνωρίστηκαν σε μια λέσχη ανάγνωση στο Δουβλίνο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για γεγονός ή είναι κάποιο urban legend. Πάντως, οι άνθρωποι έχουν μια λατρεία για τον James Joyce, όπως έχουν και μια λατρεία για την πόλη τους ασχέτως που μετακόμισαν στο Λονδίνο. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και λίγο άβολη συζήτηση. Εξού και το κομμάτι αυτό, το οποίο έχει για τίτλο μια φράση του James Joyce από τον Οδυσσέα. Είμαστε εδώ όλοι, η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Τάσος Τριανταφύλου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, χαίρομαι πολύ σήμερα που έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον Γιώργο Συμπάρδη, ένα συγγραφέα του οποίου την πορεία έχω παρακολουθήσει, και το πιο πρόσφατο βιβλίο του, η νουβέλα με τίτλο «Νύχτες με την Κάλλη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μου έδωσε έτσι μια πολύ δυνατή αναγνωστική εμπειρία. Η σκόνη του μάλιστα ακόμη έτσι δεν έχει κατακαθίσει και θεωρώ πως ανοίγει μια συζήτηση που έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς δύο ήρωες, οι οποίοι μπορούν να είναι απολύτως πραγματικοί, οικείοι και αναγνωρίσιμοι, μέσω της αφήγησης έφνης διαπιστώνει κάποιος ότι έχουν κάτι το άπιαστο και πώς μια πόλη χαρτογραφημένη και επίσης απολύτως πραγματική, ένας τόπος βιωμένος για να το θέσουμε έτσι, μπορεί να λειτουργήσει ξαφνικά σαν ένα ονειρικό και εσωτερικό τοπίο. Κύριε Συμπάρδη, καλή σας ημέρα, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ, τι κάνετε?
1: Και εγώ, κύριε Καρκίτη, ευχαριστώ πολύ, καλά εσείς?
0: Καλά, προσπαθούμε όπως όλοι μας αυτό το παράξενο καλοκαίρι. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση αυτή, κύριε Συμπάρδη, με το εξής, γιατί νομίζω πως σε όλα σας τα βιβλία, για να το θέσω έτσι, υπάρχει ένας στοχασμός για τον χώρο και τον χρόνο και πώς κινούνται οι ήρωές σας μέσα σε αυτό. Και ας ξεκινήσουμε από τον χώρο, στις νύχτες με την Κάλλη, ας εστιάσουμε εκεί. Χώρος βιωμένος, είναι μια γειτονιά της Αθήνας, το λέω γειτονιά, μια περιοχή, τα Πετράλωνα, δεν έχω και πολύ μεγάλη εξοικείωση με το αθηναϊκό αστικό τοπίο, δείχνει να το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα έλεγε κανείς τόσο καλά που θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ξέρετε βήμα προς βήμα, δρόμο προς δρόμο, κατάστημα προς κατάστημα. Και επεμβαίνετε σε αυτό γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση προφανώς μέσω του βιώματος. Θέλω να κάνω την ερώτηση για το τι τελικά μπορεί να σημαίνει τόπος μέσα σε μια αφήγηση, κύριε Συμπάρδη, και πώς μπορεί ο τόπος να τροφοδοτήσει αυτή τη μυθοπλασία και τι συμβαίνει στις νύχτες με την Κάλλη.
1: Θα σας πω ότι τα Πετράλωνα είναι μια αραιοκατοικημένη, σχετικά αραιοκατοικημένη συνοικία. Ήθελα κατοικώ στα Πετράλωνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτός ο λόγος που το χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησα το χώρο αυτό, τον τόπο, αυτή τη συνοικία. Αλλά είναι αραιοκατοικημένη και πράγματι είναι σαν να γνωρίζεις τους κατοίκους όπως τους γνωρίζεις σε μια γειτονιά. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποίησα τα Πετράλωνα. Τώρα φυσικά σε μια η μοναξιά που παίζει τεράστιο ρόλο στην νουβέλα αυτή, η μοναξιά των ηρώων, μπορεί πιο εύκολα να την δούμε, να την αναγνωρίσουμε, να την ψηλαφίσουμε σε μια τέτοια συνοικία. Μολονότι θα έλεγε κανείς ότι
0: μπορείτε να το κλείσετε, μην έχετε πρόβλημα, κλείστε το τηλέφωνο σας, ναι. Κάποιο ξυπνητήρι ήταν αυτό, ναι. Τώρα ναι. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μένω όλη την ώρα βαράει για κάτι, ναι.
1: γιατί έχουμε και το σταθερό και το κινητό.
0: Τι να κάνουμε, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ήθελα η μοναξιά με σε μια, σε μια πολυπληθή, στο κέντρο της Αθήνας ή σε μια πολυπληθή συνοικία είναι διαφορετική. Εγώ την ήθελα σε μια αραιοκατοικημένη συνοικία όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται, όπου μπορούν να συναντώνται έτσι όπως συναντώνται ο ήρωάς μου, αφηγητής μου, με την Κάλλη στο σούπερ μάρκετ, να την βλέπει αργότερα να κάθεται στο παγκάκι έξω από μια εκκλησία, κάτω από μια εκκλησία, να την βλέπει να επισκέπτεται την πολυκατοικία για να δει μια φίλη της εκεί.
0: Βέβαια, και μου δίνεται το έναυσμα για να κάνω και μία ακόμη ερώτηση, αν έχετε ολοκληρώσει βέβαια κύριε Συμπάρδη.
1: Ναι,
0: ότι εκτός από το εξωτερικό αστικό τοπίο, μέσα στο οποίο περπατάμε με τον συγγραφέα φυγητή και την ηρωίδα του εντός ή εκτός εισαγωγικών, την Γκάλη, παρά το γεγονός ότι αυτός την έχει βαφτίσει έτσι, αν είναι αυτό το όνομά της ή όχι, είναι ένα ζήτημα τελείως άλλης τάξης. Εκτός λοιπόν από το εξωτερικό αστικό τοπίο, που αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει και το εσωτερικό και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται ένα μπροστινό και ένα πίσω μπαλκόνι. Οι πίσω όψεις των πολυκατοικιών αφηγούνται μια πολύ διαφορετική ιστορία από εκείνη που αφηγείται ένα μπροστινό μπαλκόνι με τις γλάστρες κλπ. Το πίσω μπαλκόνι είναι εκείνο που θα κοιτάξει προς τη σκοτεινή χωάνη του ακάλυπτου, και εκεί νομίζω πως αρχίζουμε πλέον να αναγνωρίζουμε περισσότερο και τους χαρακτήρες. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι μοναχικοί, ότι έχουν μονές.
1: Θα σας διορθώσω με μια ελαφρά μικρή διόρθωση.
0: Ναι.
1: Μπροστά είναι βεράντα, πίσω είναι μπαλκόνι.
0: Α, τι ωραία που το λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Πράγματι, μπροστά βλέπει, η βεράντα βλέπει στο δρόμο. Το μπαλκόνι, το πίσω μπαλκόνι βλέπει στον ακάλυπτο. Ο ήρωας έχει και βεράντα και μπαλκόνι. Η νεαρή ματούλα, η οποία είναι σε τροδιπλανό διαμέρισμα, έχει μόνο ένα μπαλκονάκι στον ακάλυπτο. Αυτήν έρχεται να συναντήσει η Γκάλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτήν που ονομάζω Γκάλη και που δεν λέγεται Γκάλη, αλλά που, αυτό είναι το όνομα που της δίνει ο αφηγητής μου.
0: Και δεν το παίρνει ποτέ πίσω.
1: Δεν το παίρνει ποτέ πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά αυτό λειτουργεί, έχετε διαβάσει το βιβλίο και βλέπετε πώς λειτουργεί. Το όνομα αυτό της το έδωσε γιατί έτσι λεγόταν μια ξαδέλφη του, μεγαλύτερη στην ηλικία, που του θυμίζει, που την θυμίζει. Είναι μια γυναίκα, η ξαδέλφη του, που έχει παρελθόν. Η σχέση του αφηγητή με την ξαδέλφη του έχει ένα παρελθόν, και αυτό το παρελθόν τελικά στο τέλος της νουβέλας βλέπουμε ότι πολύ καλά έκανε και την ονόμασε έτσι ο αφηγητής την Γκάλη, την Επεκάλη, την ηρωίδα, γιατί έρχεται να ταυτιστεί η συμπεριφορά της με τη συμπεριφορά της ξαδέρφης του.
0: Μάλιστα, και όταν λέμε το μαθαίνουμε στο τέλος, στην περίπτωση της νουβέλας σας το μαθαίνουμε κυριολεκτικά στην τελευταία πρόταση. Κυριολεκτικά. Εκεί που υπάρχει μέσα σε μια τέτοια ιστορία, η οποία δεν έχει αυτό που θα έλεγε κανείς έντονη πλοκή, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη εσωτερικότητα, υπάρχει στο τέλος αυτή η ανατροπή. Και ξέρετε, με βάση αυτό που λέτε, και πριν φτάσουμε στην τελευταία πρόταση, υπάρχει και η πρώτη πρόταση, όπου κατευθείαν μπαίνουμε σε μία συνθήκη και στην διάσταση του άλλου. Και το ποιος είναι ο άλλος. Ο ήρωάς σας, ο αφηγητής ήρωας, την εντοπίζει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, ένα από τα πολύ μεγάλα ενίγματα της ζωής, κύριε Συμπάρδη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, είναι πως κάποια στιγμή γυρνάμε γύρω μας και το βλέμμα μας πέφτει πάνω σε έναν άλλον. Γιατί επιλέγουμε εκείνον και όχι κάποιον άλλον στη θέση του. Τον επιλέγουμε σαν φίλο, ως ερωτικό σύντροφο. Η ιστορία αυτή είναι εντελώς ενιγματική και κατά κάποιο τρόπο μαγική, και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον άλλον διαβάζοντας τις νύχτες με την Γκάλη, μου δώσατε το περιθώριο να σκεφτώ ότι λειτουργεί πάρα πολύ η διαδικασία της μνήμης πίσω από αυτή την επιλογή. Δηλαδή το ποιοι είμαστε εμείς και ποια είναι η ιστορία μας.
1: Ναι, θα πω ότι έχετε δίκιο. Ξέρετε, δυσκολεύομαι να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Δυσκολεύομαι στην πραγματικότητα να μιλήσω για τα βιβλία μου. Στην πραγματικότητα εξαντλείται η δουλειά μου την ώρα που γράφω. Μετά είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις τι και γιατί. Θα έλεγα λοιπόν ότι...
0: Δεν σας αφήνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε χλωρό κλαρίνι, αλήθεια.
1: Η ισχύει και αυτό. Θέλω να σας πω ότι εσείς ίσως, ας πω κάτι άλλο, ότι κάθε αναγνώστης, το βιβλίο ζωντανεύει όταν κάποιος το διαβάζει, όταν υπάρχει ο αναγνώστης. Mm-hmm. Και ο κάθε αναγνώστης κάνει τη δική του ανάγνωση. Πολλές φορές ακούω πράγματα να μου λένε για τα βιβλία μου, τα οποία ούτε καν τα έχω σκεφτεί.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Ναι. Και αυτό είναι ευχάριστο από μία mm-hmm. πλευρά, και από την άλλη δυσκολεύομαι να απαντήσω σε ερωτήσεις, γιατί αυτό που υπάρχει στο μυαλό του αναγνώστη δεν υπάρχει στο μυαλό μου, ή δεν είμαι σε θέση να το ερμηνεύσω. Θα πω λοιπόν ότι ναι, η μνήμη, το πώς το γιατί προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο, το γιατί μας ενδιαφέρει ένας άνθρωπος, έχει σχέση με το παρελθόν μας ασφαλώς. Έχει σχέση με το τι, με ποιους άλλους ανθρώπους έχουμε γνωρίσει, τι έχουμε ζήσει μαζί τους, τι έχουμε συναποκομίσει, τι έχουμε εισπράξει. Στην προηγουμένη περίπτωση ο αφηγητής μου έχει εισπράξει κάτι στο παρελθόν mm-hmm. από αυτήν την ξαδέλφη του, και αυτός είναι ο λόγος που της δίνει αυτό το όνομα, της Κάλης, την ονομάζει Κάλη ενώ δεν λέγεται Κάλη. Αυτός είναι και ο λόγος που του κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, τον ενδιαφέρει να την προσεγγίσει.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πάμε και στη διάσταση του χρόνου. Επιλέγετε το καλοκαίρι, θα μας το πείτε αυτό εάν το επιθυμείτε κι εσείς να μοιραστείτε την επιλογή αυτή. Αξίζει να πούμε έτσι στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή πως η Κάλη είναι μια καλοκαιρινή ιστορία, και επίσης
1: αυγουστιάτικη
0: συγκεκριμένα, και ότι όλα εκτυλίσσονται μέσα σε έναν συμπυκνωμένο, μέσα σε ένα πυκνό χρόνο, τον πυκνό χώρο τεσσάρων θερινών νυχτών. Άσχετα αν εκείνος μοιάζει να θέλει λίγο περισσότερο, τέλος πάντων μην κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν yeah. ανατροπές στην νουβέλα. Yeah. Επιλέγετε το καλοκαίρι και ένα χρόνο πυκνό. Τέσσερις νύχτες. Γιατί όχι 44, και στην τελική γιατί όχι και μια ολόκληρη ζωή.
1: Να πω πρώτα ότι η αεροκατοικημένη συνοικία που είναι τα Πετράλυνα ή οποιαδήποτε άλλη αεροκατοικημένη συνοικία, όλες οι συνοικίες γίνονται ακόμα πιο, αδειάζουν περισσότερο τον Αύγουστο. Mm-hmm. Ήθελα λοιπόν τον Αύγουστο, η ιστορία μου να είναι τοποθετημένη στον Αύγουστο, γιατί τότε μένουν λιγότεροι άνθρωποι, και ως εκ τούτου αυτή η πυκνότητα για την οποία μιλήσατε γίνεται πιο εμφανής, γίνεται πιο φανερή, γίνεται πιο απτή. Λιγοστεύουν οι άνθρωποι τριγύρω μας τον Αύγουστο, και αυτοί που λίγοι που μένουν βοηθούν στο να υπάρξει αυτή η πυκνότητα. Mm-hmm. Τώρα οι τέσσερις νύχτες. Γιατί τέσσερις νύχτες και όχι περισσότερες. Ομολογώ ότι υπήρχε στο βάθος, υπάρχει στο βάθος μία νουβέλα του Ντοστογεύσκη που λέγεται «Λευκές νύχτες».
0: Οι Λευκές νύχτες, ναι.
1: Οι Λευκές νύχτες του Ντοστογεύσκη είναι τέσσερις επίσης. Mm-hmm. Είναι μία μικρή νουβέλα, τόσο όσο και η δική μου μικρή, 100 σελίδες περίπου, όπου ένας νεαρός συναντά μία νεαρά, και η ιστορία τους ξετυλίγεται σε τέσσερις νύχτες. Έξι κεφάλαια έχει η νουβέλα του Ντοστογεύσκη, έξι και η δική μου. Τέσσερις από τους τίτλους του Ντοστογεύσκη είναι πρώτη νύχτα, δεύτερη νύχτα, τρίτη νύχτα, τέταρτη νύχτα. Το ίδιο και στη δική μου. Δεν έχει άλλη ομοιότητα η νουβέλα του Ντοστογεύσκη, η δική μου με την νουβέλα.
0: Υπάρχει όμως αυτή η διακειμενικότητα, αυτή η συνομιλία, και έτσι προλάβατε και μία από τις ερωτήσεις μου στο γιατί αυτός ο συμπυκνωμένος χρόνος. Εσείς είχατε δει, είχατε διακρίνει, είχατε θέση όταν πρωτοδιαβάσατε τις Λευκές νύχτες του Ντοστογεύσκη?
1: Πριν από 50 χρόνια.
0: Ναι, αλλά θέλω... Και εγώ νομίζω ότι πριν από 30-35, και νομίζω ότι είναι και ένα, έχει λίγο και μια ιδιαίτερη θέση η συγκεκριμένη νουβέλα μέσα στο έργο του Ντοστογεύσκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Καθενός είναι και εκεί πρωτοπρόσωπη η αφήγηση. Και υπάρχει η ίδια πίκρα, η ίδια μοναξιά στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι μια, να πω, μια πολύ ωραία νουβέλα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάτι που μου είχε μείνει και ήθελα να γράψω κάτι που να το, όχι να γράψω το ίδιο, ούτε να το αντιγράψω, ούτε να κάνω κάτι τέτοιο. Ήθελα να, να την ξαναγράψω με ένα διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικούς ήρωες και με διαφορετικές, σε διαφορετικές ηλικίες.
0: Με κάποιο τρόπο να τη φέρετε μέσα στο δικό σας κόσμο, να φέρετε μέσα στο δικό σας κόσμο τον Ντοστογεύσκη. Και ναι, ξέρετε, στις Λευκές Νύχτες μια πολύ δυνατή αναγνωστική μου στιγμή ήταν όταν ο Ντοστογεύσκη, θα το πω από μνήμης, δεν το βλέπω πουθενά γραμμένο, κάποια στιγμή διαπιστώνει πως αξίζει να ζήσει κανείς μια ολόκληρη ζωή έστω και μόνο για μια στιγμή ευτυχίας, η οποία, αλήθεια, η οποία δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να την, τη γεύεται τέλος πάντων ο συγγραφέας και αφηγητής, γιατί μιλάμε για μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ναι, μιλάμε για έναν συγγραφέα, ο οποίος όμως δεν ορκίζομαι πως είστε κι εσείς.
1: Τέλος πάντων, τι εννοείτε, δεν...
0: Ότι... ότι δεν είναι ένα alter ego σας, ότι είναι ένας ήρωας, είναι μια τελείως ένας επινοημένος χαρακτήρας.
1: Ασφαλώς, ναι, δεν, ναι, είμαι εγώ, κάθε άλλο παρά είμαι εγώ.
0: Ωραία. Άλλο.
1: Είμαι τόσο όσο. Και κάποιος τον ονοματίζω Γιώργο, λέει, ο αφηγητής λέγεται Γιώργος, αλλά στην πραγματικότητα κάποια στιγμή λέει είμαι ένας άλλος Γιώργος όταν του τηλεφωνούν. Είμαι και δεν είμαι ο αφηγητής.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω, ξέρετε πως τελειώνει η νουβέλα του Ντοστογεύσκη. Λέει, κάποια ακτίνα του ήλιου που πρόβαλε μέσα από τα σύννεφα ξανακρύφθηκε πίσω θέτους και όλα πήραν τόσο μουντή όψη στα μάτια μου, ή καθόλου απίθανο να πρόβαλε μπροστά μου τόσο μουντή και θλιμμένη η προοπτική της ζωής που με περίμενε παραπέρα και δε τον εαυτό μου όπως θα ήμουν ύστερα από 15 χρόνια, γερασμένος στο ίδιο δωμάτιο, έρημο και εκείνο, με την ίδια ματρώνα που δεν απόκτησε καθόλου μυαλό σε όλο αυτό το διάστημα. Η ματριώνα είναι η γυναίκα που του περιποιείται το
0: διαμέρισμα. Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, εγώ θέλησα να, να τοποθετήσω τον ήρωά μου μετά, όχι από 15 χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια. Θέλησα δηλαδή τον ήρωα που το Στογεύσκη αναρωτιέται, που θέλησε να δει τον εαυτό του ως γέρο, να δω και τον ήρωά μου σε αυτή την ηλικία, όταν θα έχουν περάσει τα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή ήταν ουσιαστικά, αυτό ήταν ουσιαστικά. Αυτή είναι και η μοναδική συγγένεια που έχουν οι Λευκές Νύχτες με τις δικές μου νύχτες με την Κάλλη.
0: Ναι, πάρα πολύ σύντομα, γιατί εντάξει, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Ξέρουμε πράγματα, όχι πάρα πολλά για αυτούς. Τα πάντα μοιάζει να κινούνται μέσα σε ένα ημίφος. Αποκαλύπτουν όσα θέλουν να αποκαλύψουν, σίγουρα όχι τα πάντα, γι' αυτό και υπάρχει μια ατμόσφαιρα, έχει κάτι το ενιγματικό η νουβέλα αυτή, και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ένας πολύ συνειδητός συγγραφικός στόχος από σας, κύριε Συμπάρδη.
1: Ασφαλώς. Θα σας πω ότι από τους ανθρώπους που, ακόμα και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, γύρω μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τα πάντα, γνωρίζουμε μερικά πράγματα μόνο. Πόσο μάλλον από έναν άνθρωπο που συναντάμε τυχαία στο σούπερ μάρκετ, ναι, αργότερα, ναι, σχετιζόμαστε, μέσα σε 4 νύχτες είναι αδύνατον να αποκαλυφθούν τα πάντα για τον άνθρωπο που συναντάμε. Ναι. Πιστεύω ότι δεν είμαι παντογνώστης αφηγητής, το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν κενά στις αφηγήσεις μου, κενά που καλείται ο αναγνώστης να συμπληρώσει.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα σήμερα, κύριε Συμπάρδη. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρχή.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή.

the world. Bless.

0: Lester Piggott when we met. We let the goldfish go in the days before rock and roll.
1: Did not come in without those wireless knobs. Fats did not come in without those wireless knobs.
2: Λοιπόν, εδώ μόλις συμφωνήσαμε ότι όπου εμφανιστεί ο Βαν Μόρισον στο Βλαδιβοστόκ, στη Γουαδελούπη, πείτε καλέ, κάτι λέει τώρα ο Τούλας, δεν τον πιάνω όμως, πάμε εγώ, ο Τούλας και ο Τάσος, έτσι όπως είμαστε, τα αφήνουμε όλα πίσω μας και πάμε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χάνεται. Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Τάσος Τριανταφύλλου στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλων προβάλλεται η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Νοσταλγία». Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη ενός συμπατριώτου συνθέτη του 18ου αιώνα. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Θα προβληθούν οι ταινίες «Το Τρίο της Μπελβίλ» και «Το Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ «Η Μικρή Σκηνή» δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρ Χαλκιδικής, υποδέχεται τη συναυλία «Μια θάλασσα πενιές» με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Σίση Ηλιάδου ερμηνεύουν τα τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην Γκάζα Μπιάνκα τη νέα έκθεση «Νέα αποκτήματα των ετών 2019-2023», φωτίζοντας εικαστικά έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη συλλογή της μέσα από δωρεές καλλιτεχνών και ιδιωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και εικαστικές κατασκευές. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Εδώ είμαστε. Είναι πρωινό Παρασκευής 24 Ιουλίου, μια μέρα με σηματοδότηση ιστορική μεγάλη, άσχετα αν στα οπέρασμα του χρόνου όλα τα πράγματα καμιά φορά αδυνατίζουν ή τέλος πάντων οι ερμηνείες παρεκτρέπονται. Οι εποχές φωτίζουν τις ιστορικές επαιτίους κάθε φορά διαφορετικά και σε κάνουν ανατριχιάζεις μερικές φορές με τις ερμηνείες. Τάσο 30 φίλου στον ήχο, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Μετά θα κάνουμε μια διακοπή δύο εβδομάδων για τις καλοκαιρινές διακοπές και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι 9 Αυγούστου, αλλά αυτά θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Καλημέρα και καλή ακρόαση. 23 13 3 38 456, 958 κενό της καλημέρα σας, αποστολή στο 54 160, και Viber 6930 078 291. Yeah. Baby T's in the house. Got this little duo for you right now. Talking about life, man.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μια μισή ώρα. Υπάρχει μια σοκαριστική είδηση που λέει, πέρασε και λίγο στα ψηλά, νομίζω το έβγαλε ο Guardian ή κάποιο μεγάλο βρετανικό μέσο, αναπαρήχθη στην Ελλάδα μόνο από τα νέα πριν τρεις μέρες, και αυτό. Ακροδεξιοί στην Ουαλία ξεκίνησαν να χτίζουν μια κοινότητα μόνο για λευκούς ανθρώπους. Είναι, λέει, ακροδεξιοί ακτιβιστές οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα γκέτο στο οποίο θα ζουν μέσα μόνο υγιείς, λευκοί κτλ. Ένας Βρετανός φασίστας που λέγεται Σάιμον Μπέρκιτ, επίσημα το φασίστας, ο ίδιος χαίρεται και το λέει, συγκέντρωσε, λέει, 235.000 λίρες με το στόχο του 1 εκατομμυρίου για να αγοράσει γη και να ξεκινήσει να χτίζει ένα λευκό απομονωμένο οικισμό με στόχο την επανεδιαίρεση της κοινωνίας. Έχει ήδη αναγείρει 2 ξύλινες καλύβες αποκλειστικά λευκής κοινότητας και ετοιμάζεται να κάνει ολόκληρη πόλη. Ένας τοπικός αγρότης, λέει, ανέφερε στην Daily Mail ότι υπάρχουν συνεχώς οικοδομικά υλικά και εργάτες στο σημείο. Δεν είχαν καταλάβει οι ντόπιοι τι πάει να γίνει μέχρι που πήραν χαμπάρι και άρχισαν να αντιδρούν, κάποιοι τουλάχιστον, σε αυτό το οποίο έχει, λέει, αμιγώς πολιτικό υπόβαθρο. Στο παρελθόν, βρετανικές ακροδεξιές ομάδες επικεντρώνονταν στην πολιτική εκπροσώπηση, λέει, ειδικά μετά την πανδημία. Ξεκίνησαν όμως μία σειρά από πρακτικές τρομακτικές, αποκλείοντας μειονότητες και μετανάστες. Τώρα μιλάμε για την Αγγλία, για τη Βρετανία, έτσι, που ήταν μία από τις πιο ανοιχτές κοινωνίες.

Λοιπόν, η βούληση για αλλαγή δυστυχώς στην Ελλάδα είναι στα λόγια κυρίως. Όλοι ευαγγελίζονται ότι αγαπάνε τις πόλεις, τη χώρα και τα λοιπά, και ότι θέλουν το καλό μας και αυτά. Λοιπόν, τρίχες κατσαρές. Θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα και θα καταλάβεις. Το Μεντεγίν της Κολομβίας το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, ήταν η πρωτεύουσα των ναρκωτικών, έτσι. Επικίνδυνο, διεθαρμένο, χάλια, παρατημένο. Δεν κυκλοφορούσες. Ένας φωτισμένος δήμαρχος λοιπόν εκεί αποφάσισε να αλλάξει τουλάχιστον κλιματικά τη ζωή της πόλης και φύτεψε 800.000 δέντρα και θα σου πω πόσα φυτά, 2 εκατομμύρια φυτά. 2 εκατομμύρια φυτά. Και έπεσε η θερμοκρασία της πόλης 5 βαθμούς στις κύριες τοποθεσίες. Αν διαβάσεις το τι κατάφερε αυτός ο τύπος να φτιάξει και κυρίως αν δεις φωτογραφίες, ντρέπεσαι. Μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία, ξέρεις, θυμάσαι. Αυτό είναι βούληση, αυτό είναι απόφαση. Εμείς είμαστε ακόμα στις κουβέντες.

Είναι 10 παρα 5 και είναι πραγματικά η μοίρα των πόλεων συνυφασμένη με τις αποφάσεις των ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχουν πόλεις οι οποίες αλλάζουν εντυπωσιακά, πόλεις που παραμένουν απελπιστικά στάσιμες και πόλεις οι οποίες αποφασίζουν να μεμσημυρούν, να περνούν τα χρόνια, οι δεκαετίες και τίποτα καινούργιο να μην γίνεται. Τίποτα όμως, έτσι. Διαλέγεις σε ποια κατηγορία θα πας. Και κυρίως το διαλέγουν οι πολίτες, το διαλέγουν όμως και οι δήμαρχοι. Να μην λέμε χαζά τώρα δηλαδή. Και τους δημάρχους τους βγάζουν οι πολίτες, δεν τους βγάζει το σύστημα από μόνο, δεν είναι καμιά κληροτίδα. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο, 23-13-36-958 και 9-58 και 9. Τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160. Αν είστε εδώ μαζί μας και αν μας ακούτε, στέλνετε ένα σήμα καπνού να ξεύρουμε κι εμείς τι γίνεται σε αυτή τη ζωή. Τζάμπα τα λέμε ή τα ακούει κανείς? Viber 6930 078 291.

Λοιπόν, έχει πάντα σημασία το πώς αντιδρά κανείς. Έχουμε αποκεκτημένη ταχύτητα, αποκτήσει μια ικανότητα ακόμη στα καλά πράγματα να δείχνουμε μια δυσπιστία, τέλος πάντων να υψώνουμε τύχη, να θεωρούμε ότι κάτι δεν είναι σωστό ή να ψάξουμε να βρούμε τι δεν είναι σωστό. Ας πούμε για παράδειγμα, επειδή το ξανάπα τις προηγούμενες μέρες, όταν σε μια περιοχή γίνεται μια ανάπλαση και χάνονται καμιά δεκαριά θέσεις παρκαρίσματος, οι οποίες ήταν πάνω σε γωνίες, σε οφειλόμενες διαβάσεις πεζών, ανθρώπων με ειδικές ανάγκες κτλ. Πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι και το κοινό καλό. Δηλαδή όταν μια οικογένεια έχει πια 3 αυτοκίνητα, δεν μπορεί να έχει την απέτηση να σου βρουν 3 θέσεις πάρκινγκ στη γειτονιά. Είναι παρανοία.

Λοιπόν, το μισθολογικό χάσμα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, να τα λέμε και αυτά, είναι τεράστιο. Οι γυναίκες που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα φύλλα. Να τα λέμε και αυτά. 3.900 ευρώ ανά άτομο χάνονται, διότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να εξισορροπήσουμε τα πράγματα, και ας λέμε ότι έχει προχωρήσει η κοινωνία μας και τρίχες κατσαρές.

Λοιπόν, δείχνει σήμερα ότι πάμε για ένα περίεργο καιρικό τις επόμενες ώρες. Μάλιστα έχουν φύγει από χθες και τα 112 SMS-ια που προειδοποιούν για ισχυρές χαλαζοπτώσεις και άλλα πολλά στο επόμενο διάστημα. Στις επόμενες ώρες, ας είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, μερικές φορές αγγίζει τα όρια της υπερβολής ο τρόπος διασποράς αυτών των SMS, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουν προστατέψει ξεκόλα ανθρώπινες ζωές. Άρα, για να το δίνουν τόσο πολύ σήμερα όλο αυτό ως ενδεχόμενο, ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.

Είμαστε εδώ, είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας μέχρι τις 11 μαζί παρέα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στα Τύρανα, απίστευτο. Είναι η 54η ημέρα διαδηλώσεων. Χθες βράδυ ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδηλώσεις που είδαμε σε αυτές τις 54 μέρες. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, πραγματικά. Κάποιοι λέγανε ότι θα ξεφουσκώσει αμέσως. Εσύ είσαι που το λες. 54 μέρες. Μπράβο στους Αλβανούς.

0: per ciò che credo.
1: Λοιπόν, το AI και οι θέσεις εργασίας που χάνονται δημιουργούν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα μία κατάσταση τρομακτικής αβεβαιότητας σε πάρα πολλούς κλάδους. Σε πάρα πολλούς κλάδους που δεν είναι χειρονακτική και εκεί δεν αντικαθίσταται εύκολα το πράγμα. Αν είναι υδραυλικό δεν τον κάνει το AI στην άκρη. Όμως όλα τα υπόλοιπα είναι πια υποσυζήτηση. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα τεράστιο κύμα ανασφάλειας σε λίγους μήνες μέσα σε πάρα πολλούς κλάδους εργασιακούς.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας. Αλλά πάντα έχουμε στην πίσω όψη του μυαλού, εκτός από τις εντυπωσιακές αλλαγές, που πάμε, δηλαδή τι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να έχουν θετικό και αρνητικό αποτύπωμα στην αλλαγή η οποία συντελείται. Και να έχουν θετικό, πάει και έρχεται, λες, ενός κακού θα συμβούν και τρία καλά. Αν δεν όμως συμβούν, εκεί τι συμβαίνει, πού πάμε. Πόσο ισοπεδωτικό μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα που έρχεται πάνω μας, δεν ξέρω. Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε και να είμαστε και λίγο ψηλιασμένοι.

Ένα μήνυμα εδώ λέει: σας εύχομαι να είστε πάντα στον αέρα. Δεν θέλω να είμαι πάντα στον αέρα. Θέλω να ζω και τη ζωή μου λίγο, τις υπόλοιπες ώρες που δεν είμαι στον αέρα. Κατάλαβα το πνεύμα σας και σας ευχαριστώ πολύ, όπως και να έχει.

Ρεκόρ, λέει, πτωχεύσεων υπάρχει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κλονίζεται. Το ποσοστό πτωχεύσεων για τις προσωπικές εταιρείες και τις ανώνυμες ήταν 80% ψηλότερο σε σύγκριση με τον προηγούμενο, με τον Ιούνιο, το φετινό, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 έως το 2019, δηλαδή την περίοδο πριν την πανδημία. Οι ατομικές επιχειρήσεις, τα ελεύθερα επαγγέλματα και οι μικρές επιχειρήσεις δεν συμπερίληφθησαν, λέει, στην έρευνα, αλλά σύμφωνα με την Deutsche Welle 100.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν τα επόμενα χρόνια. 100.000 θέσεις εργασίας. Μόνο, λέει, ο προμηθευτής εξαρτημάτων αυτοκινήτων ZF θα καταργήσει 14.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα 2 χρόνια. Η Bosch 20.000 θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Πάρα πολλοί κλάδοι επηρεάζονται και η γερμανική οικονομία, λέει, η οποία είναι η κρατεότερη της Ευρώπης, περνά πλέον σε μια φάση τρομακτικής ανασφάλειας. Όταν τα ακούς αυτά, πόλεμο σου μυρίζεται στο βάθος.

Λοιπόν, αν η αβεβαιότητα είναι το καινούριο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής και εκδηλώνεται με κάθε τρόπο παντού, υπάρχουν και οι κεκτημένες ταχύτητες. Θα τελειώσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε σήμερα. Σας είπα ότι είναι σήμερα η μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Γράφει ένα εξαιρετικό κείμενο χθες ο Δημήτρης Ινδαρές, ο σκηνοθέτης, που έχει μια πάρα πολύ στέρεα ματιά στα πράγματα. Το ρεπορτάζ, λέει, αναφέρει πως φέτος, εννοεί στη δεξίωση της Προεδρίας, θα διευρυνθεί το μουσικό ρεπερτόριο. Θα συμπεριληφθεί το My Way του Frank Sinatra. Είναι μια άλλη από τις πρωτοβουλίες ώστε να ξαναβρει ο εορτασμός στην παλιά του έγκλη. Η αντιστασιακή, λέει ο Δημήτρης Ινδαρές, θα είναι και πάλι σαν τους φτωχούς συγγενείς. Αντί να αποτελέσουν κεντρικό πόλο της εκδήλωσης, αντί να δοθεί το βήμα σε κάποιον από αυτούς, το ενδιαφέρον θα σπαταληθεί στις παρουσίες, στις απουσίες, στα ρούχα, στο περιεχόμενο του μπουφέ, στις φωτογραφίες που θα ανεβούν στα δίκτυα. Συνιστά τραγική ηρωνία ότι έχουμε ακόμα αρκετούς αντιστασιακούς κοντά μας. Κανένας δεν σκέφτεται την έγκλη που θα προσέδιδε το να δοθεί ο λόγος σε κάποιον συνομιλητή μας που φυλακίστηκε, εξορίστηκε, βασανίστηκε για τις δημοκρατικές του πεπιθήσεις και η φωνή του να ακουστεί από εκεί, μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο. Και υπάρχουν τόσοι και τόσες που θα μπορούσαν να το πράξουν με τρόπο επικοδομητικό και ενωτικό. Ας αρκεστούμε λοιπόν, λέει, και φέτος τα κούφια λόγια και τις εμπνευσμένες καινοτομίες, τη συμμετοχή των συνοδών, τα νέα φωτιστικά κήπου, το finger food, τη λίστα, το cocktail και το μουσικό πρόγραμμα και στους ταιριαστούς συμβολισμούς των στίχων του My Way. Καλή διασκέδαση. Will grow.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ μαζί σας η Εύη Καρκίτη μέχρι τις 10. Ο Γιώργος Τουλάς ήταν στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει. Καλημέρα, τα ξαναλέμε στις 9 Αυγούστου.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας. Το 1802 γεννιέται ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο πρεσβύτερος, ένας από τους διασημότερους Γάλλους συγγραφείς. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα συναρπαστικά ιστορικά μυθιστορήματά του, όπως οι Τρεις Σωματοφύλακες και ο Κόμις Μοντεχρίστος. Το έργο του παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές και έχει μεταφραστεί σε αμέτρητες γλώσσες. Το 1921 ήρθε στη ζωή ο Τζουζέμπε Ντι Στέφανο, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τενόρους του 20ου αιώνα, παγκοσμίως γνωστός για τη χρυσή, φωτεινή χρειά της φωνής του και τις απαράμιλες ερμηνείες του. Αποτέλεσε τον θρυλικό παρτενέρ της Μαρίας Κάλλας. Το 1936 γεννήθηκε ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου Ανδρέας Μπάρκουλης. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, όλες είχαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Το 1901 πεθαίνει ο Ανδρέας Λασκαράτος, σατυρικός ποιητής και πεζογράφος από την Κεφαλονιά. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξαιτίας των σατυρικών βελών του κατά των κληρικών. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Πίτερ Σέλλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός που έγινε γνωστός στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα για το ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό στη σειρά ταινιών «Ροζ Πάνθυρας». Το 2013 αποχαιρετούμε τον Νίκο Μαμαγκάκη, Έλληνα συνθέτης με τεράστια συνεισφορά τόσο στη λόγια όσο και στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Το 1998 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Steven Spielberg «Η διάσωση του στρατιώτη Ryan». Η ταινία κέρδισε 5 Όσκαρ και έφερε στα ταμεία 480 εκατομμύρια δολάρια. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, όχι με το κλασικό σήμα της εκπομπής, αλλά με μία μουσική, ένα δώρο του Γιώργου Σταυριανού σε ανθρώπους αγαπημένους και στην πόλη. Έφυγε χθες από τη ζωή αυτός ο υπέροχος συνθέτης, δημιουργός. Άφησε δώρα τις μουσικές, τα τραγούδια του, αλλά και τα βιβλία του, αλλά και τον όμορφο τρόπο που είχε να μιλάμε για την τέχνη και τη ζωή. Συνθέτης, τραγουδοποιός και λογοτέχνης, αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος, μια ιδιότητα που την αγαπούσε πάρα μα πάρα πολύ. Και αύριο το πρωί στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου στις 8 μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη μια εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή αυτή, στην οποία ο ίδιος έλεγε ιστορίες τραγουδιών και μουσικών του θεμάτων, πώς γράφτηκαν κάποια από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, πώς γράφτηκαν κάποια από τα πιο αγαπημένα μουσικά θέματα. Μπορείτε στο ΕΡΤΕΚΟ να βρείτε πολλές εκπομπές με τον ίδιο και για τον ίδιο, και συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και εγώ και ο Γιάννης Τσολακίδης. Μάλιστα πολύ πρόσφατα είχε κάνει και ένα αφιέρωμα ο Γιάννης Τσολακίδης στο έργο του Γιώργου Σταυριανού, αν δεν κάνω λάθος, σε 3 εκπομπές. Μπορείτε όλα αυτά να ψάξετε και να τα βρείτε. Ένας σπουδαίος δημιουργός έφυγε από τη ζωή και ήθελα να τον τιμήσουμε στην αρχή αυτής της εκπομπής με τον τρόπο αυτό, ακούγοντας το Καφέ Στρέτο. Αυτό γράφτηκε εδώ, Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, καθώς λείπει και ο Κώστας Πέσιος από τη ζωή, είναι κάπως ένα αφιέρωμα και στους δύο και όχι μόνο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής και θα το κάνουμε λίγο πιο φωτεινό αυτό το πρωινό σήμερα, γιατί ένα... νέο κορίτσι, ένα πλάσμα που είχε έρθει την προηγούμενη φορά πριν από αρκετές εβδομάδες στην εκπομπή και είχαμε πει τότε στο επανειδήν και να τα ξαναπούμε, να που έρχεται με φρέσκα νέα, συνεχίζει την πορεία της στο εξωτερικό, είναι ένα δικό μας κορίτσι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, στα 19 της όμως έφυγε για σπουδές στην Ολλανδία, για να δω και αν το θυμάμαι και καλά κιόλας, Λιδία. Είναι η Λιδία Σταυράκη, από τότε ζει στο εξωτερικό και κάνει πολύ ωραία πράγματα εκεί και τώρα έρχεται και μια νέα, και με μια νέα πραμάτια. Στην ουσία τον πρώτο της δίσκο μικρής διάρκειας, όπως λες και εσύ, γιατί είναι μόλις 5 κομμάτια, γράφτηκαν όμως κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Και αφού σου πω καλημέρα, έλα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Καλημέρα, καλημέρα Λιδία.
1: Καλημέρα Αναστασία και σε ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Εγώ είναι χαρά μου πραγματικά. Λοιπόν, από την προηγούμενη φορά, τι έχει μεσολαβήσει? Παραμένεις ακόμα στο εξωτερικό, παραμένεις να είσαι που, να είναι η βάση σου πια?
1: Στην Ολλανδία, βάση μου όπως ήταν για την ώρα, γιατί... Είμαι εκεί 13 χρόνια και σκέφτομαι σιγά σιγά να έρθω προς τα εδώ. Αλλά αυτό θέλει μια μεγάλη προετοιμασία, οπότε θα πάρει ένα ανάλογο διάστημα.
0: Σε ποια πόλη, στην Ολλανδία?
1: Στο Ρότερνταμ.
0: Στο Ρότερνταμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κάνω και ακόμα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνω και για να κάνω ακόμα. Οπότε θέλω να είμαι εκεί για την ώρα, αλλά θα ήθελα να σχεδιάσω να έρθω σιγά σιγά προς την Ελλάδα, στο κοντινό μέλλον, ελπίζω.
0: Πώς είναι 13 χρόνια, συγγνώμη, πώς είναι 13 χρόνια να ζεις μακριά από τη χώρα στην οποία γεννήθηκες, μεγάλωσες, πάρα πολύ δημιουργικά, με πολύ ωραίες συναντήσεις, με σχήματα που έχεις φτιάξει, με πολλές έτσι, συναυλίες, παρουσιάσεις και όλα. Πες μου λίγο πώς είναι...
1: Να σου πω ειλικρινά.
0: Η σύνοψη αυτών των χρόνων, ειλικρινά να μου πεις.
1: Είναι πολύ δύσκολα στο εξωτερικό. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και έφυγα και μικρή. Νομίζω αυτό ήταν πιο εύκολο. Φεύγοντας μικρή, δηλαδή στα 19 και όχι αργότερα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή γλυκόπικρο. Δηλαδή ναι, μου ανοίχθηκαν πόρτες και τα λοιπά. Αλλά έπρεπε... Είναι μια φάση, πώς να το πω τώρα, έτσι... Survival. Mm. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις και άπλωτο ελεύθερο χρόνο, δηλαδή πρέπει να βγάλεις τα μπροστά ζήν, και σαν καλλιτέχνης και όλας. Και εντάξει, πες ότι παλιότερα δεν ήμουν και όλας, δεν έβαζα μόνο τα χρήματά μου από αυτό. Μέχρι και πρόσφατα έκανα και άλλες δουλειές. Πολλές άλλες δουλειές. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω φτάσει σε ένα σημείο που έτσι ασχολούμαι πιο πολύ με τη μουσική για να βγάλω τα προς τα ζήν. Και δηλαδή δουλεύω σε οδεία, κάνω τις συναυλίες, οπότε βγαίνει κάπως. Βγαίνει δηλαδή, εντάξει, είμαι καλά.
0: Αλλά ναι, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, δυσκολεύτηκες πολύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι τώρα δίνεις και ένα πρόσημο, γιατί προφανώς είναι άλλη η κατάσταση όταν πηγαίνει κάποιος στο εξωτερικό με μια οικονομική άνεση, έτσι, κάποιος του καλύπτει όλα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, και είναι εντελώς άλλο όταν ένα νέο παιδί φεύγει στο εξωτερικό και πρέπει και το ίδιο, με όση στήριξη έχει από πίσω, δεν έχει όμως την οικονομική επιφάνεια που έχει κάποιος άλλος και θα πρέπει να δουλέψει για να βιοποριστεί.
1: Ναι,
0: είναι και ταξικό το θέμα δηλαδή. Για να τα...
1: Ναι, πιστεύω είναι, και είναι επίσης το ότι και στήριξη να έχεις, ότι εσύ ο ίδιος δηλαδή πρέπει λίγο να βοηθήσεις. Δηλαδή εγώ ξεκίνησα πρώτα να δουλεύω και μετά να σπουδάζω στην Ολλανδία. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο, και για πολλά χρόνια δούλευα σε εστιατόριο και τα λοιπά. Και διάφορες δουλειές έκανα. Μέχρι και πρόσφατα δούλευα σε μια ΜΚΟ, στην οποία ουσιαστικά είναι εργοστάσιο με κονσέρβες. Κάνουν γυναίκες μετανάστριες διάφορα πιάτα από όλο τον κόσμο και τις βάζουν σε κονσέρβες με βιολογικά προϊόντα. Και εγώ δούλευα, έκανα εκεί πέρα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έβαζα στις κονσέρβες ετικέτες, πακέταρα τα κουτιά με το εμπόρευμα.
0: Τι εμπειρίες φοβερές είναι όμως αυτές. Δηλαδή κάποια στιγμή θα τις σκεφτείς όλες αυτές, όταν θα φύγει το ζόρι το καθημερινό, ξέρεις, καθημερινής δυσκολία στο βιοπορισμό, και θα σκέφτεσαι τι εμπειρίες έχει ζήσει.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες και με έχουν γεμίσει και έχω γνωρίσει τρομερό κόσμο μέσα από αυτές τις δουλειές και τις εμπειρίες. Και με έχουν οθήσει σε καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις και για μουσική.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Όλες αυτές τις καταστάσεις, ναι.
0: Λοιπόν, την άνοιξη που μας πέρασες, πήρες μια δίμηνη υποτροφία για να πας στην Κούβα. Αυτή η υποτροφία πώς δόθηκε?
1: Αυτή η υποτροφία έκανα αίτηση εγώ τον προηγούμενο Απρίλη.
0: Ένα χρόνο.
1: Δηλαδή εγώ έφυγα τον Ιανουάριο, δηλαδή. Τον Απρίλη, ναι, για αυτή την υποτροφία. Και με πήραν, έγινε η συνέντευξη τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα χρόνο πριν ακριβώς
0: έγινε
1: η συνέντευξη. Μου ανακοίνωσαν με γράμμα και με email ότι θα πάρω αυτή την υποτροφία, και αυτό είναι το ποσό, και ότι μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω όπως θέλω για αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω, που έγραψα σε αυτό το project. Δεν ήταν ηχογράφηση μέσα σε αυτό. Αυτό από δικά μου χρήματα το πλήρωσα. Αλλά ήταν η διαμονή, τα μαθήματα που έκανα εκεί, τα εισιτήρια, όλα.
0: Γιατί ήθελες να πας στην Κούβα?
1: Για να μάθω, για να ακούσω, για να δω από την πηγή αυτό που σπούδασα, γιατί σπούδασα βραζιλιάνικη και κουβανέζικη μουσική. Και θυμάσαι που λέγαμε για τη Βραζιλία στο προηγούμενο επεισόδιο, να το πω έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή. Τώρα θα πούμε για την Κούβα.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα για όσους δεν άκουσαν το πρώτο μέρος, το προηγούμενο επεισόδιο που λες και εσύ. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε στην βραζιλιάνικη και την κουβανέζικη μουσική? Γιατί ήθελες να σπουδάσεις αυτή τη μουσική?
1: Ναι. Οι ρυθμοί, η κουλτούρα, η γλώσσα, οι γλώσσες δηλαδή, γιατί είναι δύο διαφορετικές γλώσσες, ισπανικά και πορτογαλικά. Ναι, με τράβηξε. Δεν ξέρω, μέσω της jazz εγώ βρέθηκα εκεί και με εξύτερε, δηλαδή μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι συναισθήματα μου βγάζει αυτή η μουσική.
0: Λοιπόν, αναγκαστικά θα σου κάνω και κανένα δύο ερωτήσεις που είναι ίδιες με το πρώτο επεισόδιο, αλλά να σας πούμε το πρώτο επεισόδιο είναι ανεβασμένο στο Ρετέκο, μπορείτε να το ακούσετε μετά. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα καινούρια, θέλω να μου πεις, όταν πήγες στην Κούβα, συνάντησες κάποιους μουσικούς. Δεν ξέρω τι ακριβώς project είχες δηλώσει ότι ήθελες να κάνεις και πήρες την υποτροφία για δύο μήνες εκεί. Προχωράς, κάνεις όλα τα υπόλοιπα που είναι να κάνεις τα μουσικά. Εσύ πήγες για να μάθεις, όπως είπες, και συναντάς κάποιους μουσικούς. Πώς συναντηθήκατε?
1: Έστειλα σε όποιον ήξερα που να έχει σχέση με την Κούβα Και ουσιαστικά αυτός ο κόσμος που ήξερε ήταν κουβανοί που μένουν στην Ευρώπη περισσότεροι. Λονδίνο, Μαδρίτη, γιατί είναι και αυτοί μεταναστευτικός λαός, όπως και εμείς, αλλά ακόμα περισσότερο σκέψου, με αυτά που γίνονται, ενώ τα γνωρίζεις, τα πολιτικά, τα οικονομικά. Ναι.
0: Εσύ πήγες και σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της Κούβας, δηλαδή στους σκληρούς αποκλεισμούς, το εμπάργκο, στις διακοπές ρεύματος, στις συνεχόμενες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έτσι και λίγο αυτό το νησί ζει πολύ σκληρούς αποκλεισμούς από τις ΗΠΑ κυρίως εδώ και δεκαετίες.
1: Ακριβώς.
0: Όχι τώρα, ακριβώς. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, ακριβώς, και το γεγονός. Ναι. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έστειλες μήνυμα σου πρότειναν μουσικούς
1: που
0: για
1: είναι
0: να
1: ακόμα
0: τους γνωρίσεις.
1: Εκεί. Έπρεπε να το σκεφτούν λίγο, κάτσε να δω ποιοι είναι ακόμα εκεί. Και έτσι είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, οπότε σίγουρα υπάρχουν πάντα εκεί μουσικοί. Γιατί η Κούβα είναι εργοστάσιο ταλέντου πραγματικά. Σε οποιοδήποτε και να το πάρεις, θέατρο, χορό, μουσική, σε οποιαδήποτε τέχνη, είναι παράγει ταλέντο σαν χώρα. Είναι απίστευτο πώς οι Κουβανοί έχουν κάνει τρομερά πράγματα στο εξωτερικό και στην Κούβα.
0: Καμιά φορά ξεχνάμε ότι είναι ένα μικρό νησί.
1: Ναι. Που δεν είναι και τόσο μικρό, αλλά ναι, είναι αρκετά μεγάλο.
0: Σε
1: αλλά ναι, είναι ένα νησί.
0: Ναι, σε σχέση με τον κόσμο όλο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αν βάλουμε τη λίστα των Κουβανών μουσικών, δεν θα μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλοι αυτοί προέρχονται από μία χώρα, από έναν τόπο μόνο.
1: Ναι, είναι απίστευτο το ταλέντο που υπάρχει, απίστευτο.
0: Το έζησες αυτό?
1: Ναι, το έζησα και υπό αυτές τις συνθήκες. Και ήταν και πολύ συγκινητικό, δηλαδή άλλα συναισθήματα σου βγάζει. Δηλαδή το πώς γίνεται τέχνη εκεί, δηλαδή και παράσταση που είδα χορευτική με live μουσική, με ένα κουαρτέτο, string quartet δηλαδή. Ήταν απίστευτο, έκλαψα και δεν μπορώ να σου το εκφράσω το πόσο έκλαψα σε αυτή την παράσταση.
0: Στην Αβάνα?
1: Ναι, στην Αβάνα, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Jazz, που ήταν και ένας μεγάλος λόγος που πήγα εκεί. Εκείνο το διάστημα και έκατσα, ουσιαστικά έβαλα εκείνο το χρόνο.
0: Τα λέμε λίγο σκόρπια τώρα, αλλά μου αρέσει γιατί παίρνω εικόνες και συναισθήματα από αυτά που έχει ζήσει εκεί πέρα. Ήσουν εκεί λοιπόν την άνοιξη που μας πέρασε. Σου είπανε φίλοι σου και γνωστοί σου Κουβανοί, επικοινώνησε με αυτούς και επικοινώνησες όντως νωρίτερα ή τους έψαξες μετά που πήγες
1: νωρίτερα
0: εκεί?
1: Νωρίτερα.
0: Το πρόγραμμα, ναι.
1: Ναι, πρέπει να προετοιμαστώ ανάλογα για να δω
0: βέβαια
1: τι θα κάνω. Και,
0: και τι σου απάντησαν οι μουσικοί που έστειλες μηνύματα?
1: Γενικότερα με πολύ έτσι, με ανοιχτές αγκάλες, ρε παιδί μου, έλα γιατί ωραία και θα σε καλέσουμε και αυτό, έλα να τραγουδήσεις μαζί μας. Και όντως δύο συναυλές που κάναμε με κάλεσαν και τραγούδησα και έτσι με αυτή την πάντα ουσιαστικά, τη συγκεκριμένη που είναι από τους ανθρώπους που δηλαδή μου είπαν ότι εννοείται να κάνουμε πράγματα μαζί. Λέγεται Αλεχάνδρο Φαλκόν, είναι πιανίστας και παραγωγός γενικότερα. Έχει κάνει τρομερές δουλειές και είναι πολύ, έτσι, πολύ πολύ καλός μουσικός και άνθρωπος.
0: Αλεχάνδρο Φαλκόν τρίο είναι το τρίο του.
1: Ναι, το τρίο του που κάναμε το άλμπουμ. Και αυτό το τρίο ουσιαστικά με καλέσανε σε μια ταράτσα στο Φάγκιο που κάνουν μουσικές βραδιές υπέροχες. Εκεί δύο φορές και τραγούδησα μαζί τους. Ήταν μεγάλη μου τιμή, εννοείται.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά, δηλαδή πες μου την πρώτη στιγμή στην οποία είσαι στη σκηνή μαζί τους?
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Τραγουδήσεις.
1: Πολύ ωραία. Ήταν, να σου πω, είχε λίγο πλάκα γιατί εκείνο το διάστημα είχε κρύο. Στην Αβάνα, το λένε Φρέντε Φρίο, δηλαδή είχε ένα. Άρχισε να κάνει κρύο ξαφνικά για κάποιες μέρες και είναι τώρα σε ταράτσα με φωτάκια, πολύ ρομαντικά, υπέροχα. Η σκηνή είναι ουσιαστικά η ταράτσα. Και είμαστε όλοι με τις ζακέτες, με τα φουλάρια. Ναι, αλλά ήταν τρομερά, τρομερά. Δηλαδή, απίστευτα να μπορώ να παίξω με αυτούς τους μουσικούς.
0: Φοβερή εμπειρία. Οι οποίοι φαντάζομαι ότι από τα γενοφάσκια τους οι πιο πολλοί παίζουν μουσική. Και αυτή τη μουσική που εσύ αγαπάς και την άκουγες στην Ευρώπη, πήγες στην Κούβα, πήγες στην Αβάνα και την άκουσες στον τόπο που γεννιέται. Και αυτό από μόνο του έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Λοιπόν, από αυτή τη συνεργασία βγαίνουν 5 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Πες μου ποιος είναι ο τίτλος αυτού του μικρού, όπως λες και εσύ.
1: Ναι, του EP που λέγεται EP στα αγγλικά, που είναι από 4 μέχρι 6 κομμάτια πάντα ένα EP, αυτό είναι 5. Λέγεται La Luna en tu Mirada.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: το φεγγάρι στη ματιά σου. Mm-hmm. Ναι, και είναι ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ, το οποίο το έμαθα 2 μέρες πριν κάνουμε την ηχογράφηση. Και το ερωτεύτηκα, γιατί δεν ήξερα για το κομμάτι αυτό και την μπάντα αυτή που το έλεγε στη δεκαετία του 50, που ήταν ένα κουαρτέτο φωνών ουσιαστικά, κάνανε harmonies με τις φωνές mm-hmm. τους, που λεγόταν Λοζαφύρος. Και απλά το άκουσα και το ερωτεύτηκα και το άκουσα δηλαδή από κουβανούς. Δηλαδή τους ρώτησα ποια είναι τα αγαπημένα σας μπολέρο και ένας μου είπε αυτό και λέω πω πω μετά που το άκουσα. Απίστευτο. Και απλά είπαμε έτσι πολύ αυθόρμητα, όπως γίνονται και όλα στην Αβάνα, όπως έγινε και η ηχογράφηση, όπως έγινε και η διεύθυνση, το άλμπουμ παραγωγή, όλα πολύ αυθόρμητα, με ένα πολύ κουβανέσκο τρόπο δηλαδή. Έτσι είπαμε να κάνουμε και αυτό το κομμάτι και να είναι ένα από τα κομμάτια που θα ηχογραφήσουμε, τα οποία είναι τα 3 από την Κούβα,
0: ναι.
1: Το ένα είναι από το Πουέρτο Ρίκο και το ένα από το Μεξικό. Είναι κομμάτια στάνταρτ πάνω κάτω.
0: Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, ο ένας μουσικός που παίζει το τρίο είναι, γεννήθηκε στο Μεξικό και ζει στην... Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί και να θυμάμαι λάθος. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε και επί ευκαιρίας να μάθω και εγώ τα κομμάτια πώς λέγονται.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, δηλαδή La Luna e tu Mirada mm-hmm. σημαίνει το φεγγάρι στα μάτια σου, έτσι, κάπως έτσι, ας πούμε, σε ελληνική
1: έτσι.
0: Εκδοχή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι η Λιδία Σταυράκη, ένα κορίτσι από την Ελλάδα που τα τελευταία 13 χρόνια ζει στην Ολλανδία. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει, εμείς την περιμένουμε έτσι κι αλλιώς να γυρίσει στην Ελλάδα, μακάρι. Αλλά μάλλον είναι ταξιδιάρικη φύση. Και πήγε 2 μήνες στην Κούβα, στην Αβάνα, και εκεί στην Αβάνα ηχογράφησε τα 5 αυτά κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο.

0: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω αυτό που η Λίδια Σταυράκη μου έλεγε λίγο πριν, ότι όλος αυτό, όλη αυτή η δουλειά, τα 5 τραγούδια δηλαδή, ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 ώρες. Μπήκατε σε ένα στούντιο.
1: Ναι.
0: Ποιοι μπήκατε στο στούντιο?
1: Λοιπόν, στο στούντιο μπήκαμε ο Αλεχάνδρο Φαλκόν, που είναι ο πιανίστας και που έκανε γενικά τις ενορχιστρώσεις. Ο Πέδρο Παύλο Γκιτιέρες, που έπαιξε τον μπάσο, και ο Ρούι Λόπες Νούσα, που έπαιξε τα drums.
0: Και ποιος μουσικός σε σύστησε σε αυτούς τους μουσικούς? Πριν πας δηλαδή, πήγε συστημένη εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: από
1: ο Αριέλ Μπρίνκες, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που μένει στη Μαδρίτη, κουβανός, που τον γνώρισα στο συνέδριο Jazz Ahead στη Βρέμη πριν 2 χρόνια, που είχαμε παίξει με την ορχήστρα νέων της jazz της Ολλανδίας. Και έτσι του είχα πει, γιατί όπως σου είχα πει, έστειλα σε όλους όσους έχω γνωρίσει, όσους ήξερα, που είναι από Κούβα.
0: Και τους
1: να είναι σαν αδελφός, να το πω έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ενώ δεν τον ξέρω τόσο καλά, γνώρισα και την οικογένειά του, τους πήγα κάποια πράγματα, εννοείται, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη από φάρμακα και τα λοιπά. Και ουσιαστικά τα γενικότερα ανάγκες, όχι μόνο
0: έτσι,
1: φάρμακα.
0: Έτσι, μα είπαμε, το αναφέραμε ήδη και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ υπόψη μας αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν με το... Είναι τόσο σκληρός ο αποκλεισμός και το εμπάργκο, που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πια.
1: Οπότε
0: έκανες πολύ καλά που πήγες πράγματα να βοηθήσεις. Πες μου λίγο, όταν φτάνεις, με τι πήγες στην Αβάνα?
1: Με αεροπλάνο.
0: Φτάνεις στο αεροδρόμιο. Ναι. Κατεβαίνεις. Δεν έχεις πάει άλλη φορά στην
1: Όχι.
0: Κούβα και στην Αβάνα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Κατεβαίνεις. Κάτι έχεις στο μυαλό σου. Άνθρωπος της μουσικής, ξέρεις καλά τη μουσική της Κούβας. Την έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτά που σε εκείνους είναι βιώματα από μικρά παιδιά, σε σένα είναι τα ακούσματά σου όταν σπουδάζεις μουσική και ψάχνεις και ακούς. Κάτι έχεις στο μυαλό σου εκεί όταν πας να συναντήσεις μουσικούς. Όταν πια κατεβαίνεις από το αεροπλάνο και περπατάς στην Αβάνα, πηγαίνεις προς τα εκεί, ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις, τα πρώτα σου συναισθήματα?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι ένας πολύ ξεχωριστός τόπος και αισθάνθηκα μέσα στη ζεστασιά των ανθρώπων. Και επίσης το resilience των ανθρώπων, δεν ξέρω πώς θα λέμε αυτό εμείς στα ελληνικά. Δηλαδή το πώς αντέχουν όλα αυτά και συνεχίζουν και παλεύουν και ελπίζουν και κάνουν πράγματα. Ενώ οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν γύρω μου να βλέπω κτίρια να έχουν πέσει, ερείπια. Γύρω μου να βλέπω... Μέσα στο σκοτάδι, τα πάντα, να περπατάω μέσα στο σκοτάδι, να είναι όλα σκοτεινά, να μην υπάρχει
0: ρεύμα.
1: Πολλές διακοπές ρεύματος.
0: Βέβαια.
1: Και πολύ ωραίες. Εγώ όταν ήμουν εκεί, η μεγαλύτερη ήταν 42 ώρες που είχαμε εμείς εκεί, που ήταν και το εθνικό blackout, μια άλλη ήταν 30 ώρες. Είναι, δηλαδή μια άλλη μέρα θα έχεις 2, στην αρχή ήταν λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο έγιναν λίγο πιο σκληρά, ειδικά τον Μάρτιο. Ο Μάρτιος ήταν.
0: Πολύ
1: δύσκολος, γιατί σκέψου πριν να φύγω γίνε μια, όπως είπα, το πολυεθνικό blackout και έγιναν με το που έφυγα άλλη μία και μετά άλλη μία. Και τώρα νομίζω είναι συνολικά 5 ή 8.
0: Και είναι ο μήνας που ηχογραφείς, έτσι,
1: ναι,
0: ο Μάρτιος.
1: Ναι, που γι' αυτό είναι καθημερινότητα, δηλαδή τι να σας πω, εγώ είμαι εκεί για δύο μήνες, μια χαρά, όλα καλά, ξέρω ότι θα γυρίσω. Οι άνθρωποι που είναι εκεί που θέλουν να κάνουν ηχογραφείς, θέλουν να δουλέψουν, πώς
0: να
1: το κάνουν
0: ζήσουν.
1: Αυτό. Θέλουν να ζήσουν, θέλουν να φάνε. Όταν δεν έχεις ρεύμα και στο ψυγείο όλα χαλάνε, τι μπορείς να κάνεις? Δηλαδή μιλάμε για πράγματα, αυτό δεν ήταν τίποτα. Πες ότι εγώ είχα ένα άγχος μιας μέρας που αχ, θα γίνει ηχογράφηση, δεν θα γίνει, αλλά... και πήγα και σε άλλες ηχογραφήσεις συναδέλφων που με καλέσανε για να δω, που δεν μπόρεσαν να ηχογραφήσουν ποτέ. Γιατί δεν υπήρχε ρεύμα.
0: Γιατί δεν είχε ρεύμα.
1: Πήγανε 2-3 φορές, πήγαν και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη, δεν είχε. Αυτό είναι στο δικό μας τώρα το χώρο, αλλά μιλάμε για γενικότερα το πώς τι αντίκτυπο έχει στην καθημερινότητα των ανθρώπων εκεί, το ότι δεν έχουν ρεύμα και πολύ, δεν έχουν και νερό, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Αυτές είναι οι συνθήκες. Οπότε εγώ απλά μόνο αστήρευτο σεβασμό και δηλαδή in awe. Δηλαδή...
0: Μια φίλη ακροάτρια μας λέει τη λέξη αυτή και εγώ δεν ήξερα ακριβώς την μετάφραση. Η ίδια είναι βέβαια... νομίζω είναι ψυχολόγος και λέει το λέμε ανθεκτικότητα.
1: Μπράβο, ανθεκτικότητα λοιπόν. Πολύ, πολύ ωραία λέξη.
0: Φοβερή λέξη.
1: Πολύ δυνατή.
0: Πολύ δυνατή λέξη. Εσύ βέβαια την έζησες τη λέξη
1: οπότε,
0: αυτή.
1: Οπότε θαυμασμός γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για την ανθεκτικότητα των κουβανών που δεν έχω ξαναζήσει να είναι ένας λαός τόσο δηλαδή απίστευτη και να συνεχίζουν
0: και
1: να μοιράζονται.
0: Και πώς καταφέρνουν κάτω από τέτοιες δυσκολίες, γιατί αυτές είναι πραγματικές δυσκολίες, πραγματική ζωή τώρα, δεν είναι σε επίπεδο φαντασιακό ή υπερβολικό, είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία που εσύ έζησες, πώς το καταφέρνουν αυτό, Λιδία, δηλαδή, και πες μου και τι έζησες, δηλαδή, εκεί πήγες για να μάθεις, είπες, έμαθες.
1: Ναι, έμαθα πολλά. Γενικότερα για τη ζωή θα μπορούσα να πω. Όχι μόνο για τη μουσική. Ναι, γενικά το πώς κάνω τα πράγματα που η μουσική ουσιαστικά είναι αυτό. Είναι στα πλαίσια αυτής της κουλτούρας, ωραία, της συλλογικότητας. Η συλλογικότητα γενικά είναι κάτι που, να το πω έτσι, στην Ολλανδία είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο. Ακόμα και ως μουσικός, είναι ο καθένας λίγο
0: για τον εαυτό του. Για την δική του πορεία, την προσωπική.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι δομημένοι οι συγκεκριμένες κουλτούρες αυτές. Και τώρα, άκου τώρα να δεις, στην Κούβα. Δηλαδή, πάμε σε μια συλλογική κουλτούρα, στην οποία έτσι λειτουργούν τα πάντα και γι' αυτό και ο κόσμος συνεχίζει και δεν... Πεθαίνει τις πείνες γιατί κάποιος θα τον φροντίσει, κάποιος από τη γειτονιά του, ακόμα και αν είσαι μόνος σου, κάποιος θα σου δώσει ένα πιάτο φαγητό, λίγο ρύζι, ένα κομμάτι ψωμί.
0: Τώρα μιλάμε για ελάχιστα πράγματα βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: θέλω να
0: σου
1: πω ότι κάποιος δηλαδή και στη μουσική είναι όλα τα πράγματα έτσι πολύ αυθόρμητα και συλλογικά. Δηλαδή ο κόσμος σε βοηθάει, ο κόσμος σε καλεί, σε... Ναι, δεν, δηλαδή εγώ πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα.
0: Μπήκε στο κλίμα
1: μπήκα,
0: αυτό.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Πώς υποδέχτηκαν αυτοί οι μουσικοί με τους οποίους είχες ήδη μιλήσει πριν και είπες είμαι μια Ελληνίδα που έρχομαι από την Ολλανδία, θα έρθω στην Κούβα για 2 μήνες και θα ήθελα να συναντηθούμε, θα ήθελα να δουλέψουμε μαζί αν θέλετε κι εσείς και λοιπά.
1: Ναι, κοίτα, πολύ πώς καλά, αλλά πιο πολύ θέλω να σου πω με υποδέχτηκαν έτσι γιατί ήξερα κάποιον τον οποίο το γνωρίζουν.
0: Οπότε εμπιστεύτηκαν τη σύσταση.
1: Ακριβώς. Αυτούς που εννοώ, τους λίγους που είναι εκεί και που τους έστειλα μήνυμα, γιατί λίγοι έχουν μείνει ουσιαστικά πλέον από όλους αυτούς που έστειλα, πολλοί δεν ήταν κιόλας εκεί. Έχουν μείνει, έχουν ήδη μεταναστεύσει σε άλλες χώρες. Οπότε, όπως ας πούμε ο Αλεχάνδρο Φαλκόν που με κάλεσε, που σας είπα να παίξω, και μετά άλλα άτομα που γνώρισα εκεί. Γιατί πολλά άτομα τα γνώρισα εκεί χωρίς να τα ξέρω από πριν, στα πλαίσια του φεστιβάλ της jazz, που λέγεται Havana Jazz Plaza.
0: Πώς ήταν το φεστιβάλ αυτό?
1: Τρομερό, απίστευτο. Απίστευτο. Και που λέτε, πήγα εκεί μια μέρα σε ένα εργαστήρι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα το πώς. Για να σου δώσω, συγγνώμη για το πληθυντικό, για να σου δώσω ένα παράδειγμα το πώς γνώρισα, ας πούμε, κόσμο και μουσικούς εκεί. Πήγα σε ένα εργαστήρι που ήταν vocal improvisation, jazz. Και γνώρισα μια κοπέλα η οποία είναι από την Λιθουανία και την καλέσανε ένας πιανίστας κουβανός με τον οποίο σπούδαζαν μαζί στη Ρώμη για ένα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Ήταν και διευθυντές ανταλλαγής και την κάλεσε η μπάντα του για να τραγουδήσει μαζί τους. Έτσι σαν ανταλλαγή ουσιαστικά μουσική,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Και κάνανε το εργαστήρι μαζί και με καλέσαν την επόμενη μέρα για να τραγουδήσω μαζί τους στο φεστιβάλ. Για να πω 1-2 κομμάτια μαζί τους. Επειδή απλά με γνώρισαν εκεί.
0: Σ' ακούσανε, ναι. Τους άρεσες, είπανε οκ, έλα.
1: Ναι, εκεί είναι αυτό που θέλω να σου πω, είναι τόσο
0: και
1: εύκολο
0: ωραίο.
1: Και αυθόρμητο. Δηλαδή, και γίναμε φίλοι με αυτήν πολύ. Και με τον πιανίστα. Φοβερή μουσική. Εντάξει, για μένα ήταν μεγάλη τιμή να παίξω και στο φεστιβάλ, έτσι, άσχετα. Θέλω να σου πω. Και αυτό ήταν ίσως προμήνυμα γιατί. Τώρα θα σου πω, αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα γιατί δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αλλά θα παίξω μάλλον στο φεστιβάλ του χρόνου, στο πρόγραμμα της στο Φεστιβάλ της Αβάνας. Ελπίζω να μπορέσω να πάω. Προσπαθώ λίγο να βρω τη χορήγηση, την ενίσχυση, την οικονομική εννοώ.
0: Ξέρεις τώρα τι κάνεις, καθώς μου μιλάς για όλο αυτό. Εγώ έχω στο μυαλό μου το τελευταίο βιβλίο του Λεωνάρδο Παδούρα που μιλάει για την Αβάνα του. Και καθώς μιλάς και για τα γκρεμισμένα ακόμα κτίρια, για τα ρυπωμένα, για τις δυσκολίες αντικειμενικές που έχουν οι άνθρωποι εκεί, την επιβίωση, αλλά και τη μουσική, αλλά και τη συλλογικότητα του εμείς, δηλαδή να βοηθήσει ο ένας τον άλλον κλπ. Υπάρχουν σημεία του βιβλίου που είναι αυτό το πράγμα και είναι η ψυχή της Αβάνας, όπως και πολλά άλλα πράγματα που εμένα μου τα έμαθε ο Λεωνάρδο Παδούρα και δεν τα ήξερα. Ας πούμε, όλο αυτό που περιγράφει τώρα η Λυδία Σταυράκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σήμερα στο στούντιο εδώ, και μιλάει για έναν λαό που είναι μέσα στη μουσική. Εγώ από τον Παδούρα έμαθα ότι αυτό δεν ίσχυε παλαιότερα. Mm-hmm. Παλαιότερα η Κούβα το 19ο αιώνα ήταν, λέει, ένα στρατιωτικό νησί. Mm-hmm. Αυτό και μόνο δεν είχε. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο σεβασμό σε μια εκδήλωση που έγινε πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη να είμαι δίπλα του. Με πολύ μεγάλο σεβασμό είπε ότι οι άνθρωποι που ήρθανε τότε, το 19ο αιώνα, ως σκλάβοι στο νησί, αυτοί φτιάξανε αυτό που εσείς βλέπετε τώρα, τη μουσική της Κούβας, την ενέργεια της Κούβας. Οι άνθρωποι το φτιάξαν αυτό και μάλιστα έκανε και μια φοβερή κίνηση, λέγοντας, το λέω και ανατριχιάζω, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στο νησί αυτό τότε, το 19ο αιώνα, σκλάβοι, χωρίς ρούχα, με την καρδιά και το μυαλό τους. Και με αυτό φτιάξανε ό,τι φτιάξανε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τι θέλεις να ακούσουμε τώρα από τη δουλειά αυτή που γράψατε στην Κούβα? Πες τίτλο.
1: Μπορώ να διαλέξω.
0: Εννοείται.
1: Θέλεις να κάνουμε τη γέφυρα με αυτό που είπες πριν για το Μεξικό, που είπες...
0: Ότι ο ένας μουσικός γεννήθηκε στο Μεξικό και ζει στην Κούβα.
1: Ο Ρουί. Ναι. Ωραίοτατο. Τότε να παίξουμε το Σαμπόρα Μη.
0: Ωραία. Νομίζω ότι το έχει ο Χρήστος ήδη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και ποιος είναι ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Για πες μας.
1: Savor à mi.
0: Σημαίνει.
1: Η γεύση από μένα ουσιαστικά, η γεύση μου. Mm-hmm. Ότι ακόμα και αν περάσει καιρός και αν έχουμε χωρίσει, θα κουβαλάς τη γεύση μου.
0: Savor à mi.
1: Είναι ένα κομμάτι έτσι πολύ.
0: Ακούγεται υποσχετικό, ακούγεται απαιτητικό.
1: Ναι, και αυτό λοιπόν είναι του Άλβαρο Καρίγιο που είναι Μεξικάνος. Συνθέτης, ναι, παλιός, έτσι. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι γραμμένα.
0: Πώς σου φάνηκε, πώς ήταν να παίζεις μαζί τους?
1: Αχ, ήταν απίστευτα. Ένιωθα το πιο τυχερό άτομο να βρίσκομαι εκεί και να μπορέσω να ηχογραφήσω και υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω, σαν όνειρο, δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Τι ωραία.
1: Το πώς οδηγήσαν όλα, οδηγήθηκαν έτσι και... Και εγώ, ας πούμε, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα να το φανταστώ, η αλήθεια είναι. Ενώ κανονικά. Θα έπρεπε, δεν είναι κάτι απίστευτο, ορίστε έγινε. Απλά θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο ονειρικό, τόσο...
0: Αυτή είναι σημαντική μουσική στην, ναι, Κούβα και, ναι, γενικά στην jazz, κουβανέζικη,
1: ναι,
0: μουσική.
1: Ναι, στην κουβανέζικη και γενικότερα στη Latin jazz, στην κουβανέζικη jazz γενικότερα. Παίζουν πολύ, είναι πολύ καταξιωμένοι και είναι απίστευτο ότι είναι ακόμα εκεί και παλεύουν για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Είναι απλά respect που λέμε.
0: Λοιπόν, τρεις μουσικοί της jazz κουβανέζικης μουσικής και ένα κορίτσι από την Ευρώπη, η Λιδία Σταυράκη, ένα δικό μας κορίτσι, Αλεχάντρο Φαλκόν Τρίο και Λιδία Σταυράκη και ένας μικρός δίσκος με 5 τραγούδια. Διάλεξε το επόμενο, σε παρακαλώ πολύ.
1: Το επόμενο, θέλεις να ακούσουμε έτσι κάτι?
0: Θέλω να ακούσουμε ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε καύσωνα, σωστά, ας ακούσουμε το Fiebre de Ti.
0: Που σημαίνει?
1: Ο πυρετός. Ουσιαστικά, Fiebre είναι πυρετός. Ουσιαστικά ο πυρετός από σένα, δηλαδή όταν σε... Η αγάπη που νιώθω για σένα, δηλαδή με κάνει τόσο... Πώς να το πω... Πολύ να σε θέλω που νιώθω...
0: Με καίει ολόκληρη, κάπως έτσι.
1: Καίγομαι ουσιαστικά, αλλά στο κουβανέζικο.
0: Άμα το σκεφτείς, όλες οι χώρες και όλες οι γλώσσες έχουν ένα τέτοιο τραγούδι τουλάχιστον.
1: Πραγματικά.
0: Έχουν μάλλον πολλά τέτοια τραγούδια.
1: Αφού η αγάπη καίει πολλές φορές, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό το φωτεινό πλάσμα που λέγεται Λιδία Σταυράκη είναι σήμερα εδώ κοντά μας και ακούμε τραγούδια που ηχογράφησε στην Κούβα. Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούνιο ο δίσκος,
1: ναι, 12 Ιουνίου.
0: 12 Ιουνίου. Ναι. Και εμείς είμαστε εδώ να τον ακούσουμε. Πάμε. Λοιπόν, Fiebre de Ti.
1: Ναι.
0: Το είπα σωστά, εντάξει.
1: Το έχει.
0: Γιατί η προφορά μου δεν είναι σαν της Λιδίας.
1: Μια χαρά είναι.

0: Λοιπόν, εδώ στο 958, στην καλημέρα το 958, είναι η Λιδία Σταυράκη που είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο και Λιδία, πες μας τώρα αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ένα στάνταρ για αυτούς, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που το ξέρουν πολύ καλά, εσύ το ήξερες πριν πας στην Κούβα?
1: Ναι, δεν είναι τόσο στάνταρ το συγκεκριμένο. Είναι πιο πολύ στάνταρ από το La Luna en tu Mirada που δεν το ξέρουν πολύ. Κουβανοί το ξέρουν. Θαρώ, δηλαδή. Το Fiebre de Ti τώρα είναι feeling. Το είδος λέγεται feeling. Δεν είναι μπολέρο. Είναι κάτι σαν μπολέρο, λίγο πιο μπαλάντα. Οι μπαλάντες στην Κούβα λέγονται feeling. Δηλαδή, F-I-L-I-N. Έτσι λέγεται το είδος αυτό. Είναι μια μπαλάντα, όπως την ακούσατε.
0: Το είπες.
1: Έτσι πολύ ρομαντική.
0: Και όταν το γράψατε, πώς έγινε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μια και έξω. Δηλαδή αυτό το κομμάτι το είδαμε έτσι λίγο, γιατί δεν είχαμε παίξει μαζί αυτά τα κομμάτια. Στο στούντιο κάναμε έτσι λίγο ένα πέρασμα που λέει ο λόγος. Ούτε καν όλο το κομμάτι δεν κάναμε σε αυτό. Το παίξαμε έτσι λίγο. Α, με τι, πόσο αργό το θέλεις, ξέρω εγώ, τους έδειξα. Και το ηχογραφήσαμε, και αυτό ήταν ένα take.
0: Τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Τα πιο πολλά κομμάτια έτσι ήταν.
0: Πολύ ωραία παραγωγή. Ποια είναι η φράση που έμαθες στην Κούβα και σου άρεσε?
1: Η φράση.
0: Καλά, αυτό που λένε οι Κουβανοί.
1: Εντάξει, αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, στην Ισπανία λένε «Cómo estás?». Ωραία. Στην Κούβα λένε «Qué volá?». «Hacer qué volá?». Δηλαδή, τι λέει, τι κάνεις, το λένε έτσι. Μόνο στην Κούβα γίνεται αυτό.
0: Τι αγάπησες στους Κουβανούς πολύ και στους μουσικούς με τους οποίους έπαιξες μαζί τους?
1: Τον αυθορμητισμό τους, τη βαθιά τους γνώση για την κουλτούρα τους, για τη μουσική τους και γενικότερα βαθιά γνώση, και την αυθεκτικότητά τους, όπως είπαμε πριν.
0: Δεν είναι λίγα όλα αυτά. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα κομμάτι. Προσπαθώ να κλέψω χρόνο, μήπως ακούσουμε και λίγο από κάτι ακόμα, αλλά αυτό που θα ακούσουμε τώρα θα είναι τι, πες.
1: Ένα κάτι πιο ανεβαστικό, Καπουγίτο Δε Αλελή. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, την ανθρωπιά τους.

0: Δεν πρόκειται να σας πω εγώ τον τίτλο, θα τον πει η Λιδία Σταυράκη που ξέρει καλύτερα από μένα και τα κουβανικά.
1: Λοιπόν, καπουγίτο δε αλελή. Το μπουμπούκι του αλελή. Το αλελή είναι ένα λουλούδι που μάλλον στα ελληνικά από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι αλθέα, πρέπει να το ψάχνω, να το ψάξω και, στο, ναι, mm-hmm. και το συζητούσαμε τώρα μόλις. Ουσιαστικά τι κάνει, παρομοιάζει ο τραγουδιστής, ο συνθέτης την αγάπη του, τη γυναίκα που αγαπάει με το μπουμπούκι της αλθέας, αυτού του λουλουδιού που είναι έτσι πολύ ευωδιαστό γιατί της λέει δώσε μου το άρωμα, το αρωμά στο σαγηνευτικό, του αρώμα σεντουτόρ και ξέρεις. Είναι έτσι ένα σαν εξομολόγηση ερωτική ουσιαστικά προς το πρόσωπό της αγαπημένης.
0: Μια χαρά. Αλεχάνδρο Φαλκόν, πιάνο και ενορχιστρώσεις. Πέδρο Πάμπλο Κουτιέρθ, μπάσο και εδώ είπαμε ισπανική προφορά, ντροπή μου. Και Ρου Λόπες Νούσα Τιμπανά.
1: Ναι.
0: Τώρα, ηχογράφηση, μίξη, mastering.
1: Ναι, ο Χιράλντο Γιέρο. Ιέρο. Γκαμπριέλ Καρέρα έκανε το βίντεο και το editing του βίντεο. Και να πούμε επίσης και για τη φωτογραφία του άλμπουμ, του δίσκου που την τράβηξε ο Φεντερίκο Καστέλι στο Ρότερνταμ.
0: Υπάρχει το άλμπουμ αυτό σε ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούμε να το ακούσουμε ή και να το κατεβάσουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Να πω ότι υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, δηλαδή Apple Music, Spotify κτλ. Στο YouTube επίσης, στο YouTube Music, επίσης στο Bandcamp, στο οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε τραγούδι, δηλαδή και ξεχωριστά μπορείτε να το αγοράσετε και έτσι συνεισφέρεται κιόλας γιατί ουσιαστικά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να, πώς να το πω έτσι,
0: να συνεχίσετε
1: να
0: και να ενισχύσετε και την επόμενη δουλειά σας είναι αυτό. Σας βοηθάμε,
1: ξέρετε,
0: και να σε ενισχύουμε εμείς.
1: Ακριβώς, οι πλατφόρμες δεν δίνουν.
0: Και ακριβώς για αυτή την πλατφόρμα λέγαμε και

0: χθες mm-hmm. εδώ με το Θάνο Σταυρίδη, ότι είναι η πιο έντιμη πλατφόρμα για τους μουσικούς. Ακριβώς. Είναι αυτή που πραγματικά στηρίζει τους μουσικούς και τους αποδίδει τα δικαιώματα και τα χρήματα που αξίζει. Όταν εμείς δηλαδή αγοράζουμε κάτι, δεν τα παίρνει η πλατφόρμα εκμεταλλευόμενη τους μουσικούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αποδίδει στους μουσικούς έντιμα. Οπότε ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Τα streams αυτό. Είναι καλά. Και εγώ τώρα τα διαβάζω και τα καταλαβαίνω mm-hmm. όλα αυτά, γιατί πριν δεν τα απέφευγα. Αλλά ναι. Για ενίσχυση ουσιαστικά στο Bandcamp μπορείτε να το αγοράσετε και να το πάρετε από εκεί.
0: Άρα λοιπόν το ένα τραγούδι που δεν προλάβαμε να το ακούσουμε θα το ακούσετε εκεί, μπαίνοντας στις πλατφόρμες. Λιδία Σταυράκη, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ για μία ακόμα φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο Σιδερίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που φρόντισε για τον ήχο. Ελπίζουμε να πέρασες ωραία με τα τραγούδια μας. Ναι, ναι, λέει ο Χρήστος, και πάντα μετράει η γνώμη του ηχολήπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Ωραία, πέρασε, δεν τον είδα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλων προβάλλεται η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Νοσταλγία». Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη ενός συμπατριώτου συνθέτη του 18ου αιώνα. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Θα προβληθούν οι ταινίες «Το Τρίο της Μπελβίλ» και «Το Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ «Η Μικρή Σκηνή δίπλα στη θάλασσα» στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρ Χαλκιδικής, υποδέχεται τη συναυλία «Μια θάλασσα πενιές» με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Σύση Ηλιάδου ερμηνεύουν τα τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην Γκάζα Μπιάνκα τη νέα έκθεση «Νέα αποκτήματα των ετών 2019-2023», φωτίζοντας εικαστικά έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη συλλογή της μέσα από δωρεές καλλιτεχνών και ιδιωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και εικαστικές κατασκευές. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Υπό τους παρατεταμένους ήχους του σήματος της εκπομπής ξεκινήσαμε και σήμερα. Εδώ στο 1958 να σας κρατήσουμε συντροφιά με την εκπομπή Τεχνιέντος. Σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική, παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες, με τα μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες.

Με Γιώργο Σταυριανό λοιπόν ξεκινάμε σήμερα, όπως καταλάβατε, στην πρώτη μας εκπομπή σε αυτόν τον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Με τον Σταυριανό να τον έχουμε στην πρώτη σήμερα μετάδοση με ένα οργανικό του θέμα, προσφυλή και δημοφιλή, τα προσφυλής των ίδιων, τα οργανικά θέματα, δημοφιλέστατα στον κόσμο και αγαπημένα σε όλους εμάς. Με το κομμάτι «Mujeres del Mundo», «Γυναίκες του κόσμου», από το «Secret Love», το ξεκίνημα. Ξεκινώντας δηλαδή κάπως από το τέλος, από τα σημερινά του δημιουργήματα, τα μουσικά, για να γυρίσουμε πίσω, να επιστρέψουμε στην δεκαετία του 1980, όταν και περίπου στα 1982 εμφανίζεται στα μουσικά μας πράγματα. Να κάνω μια υπενθύμηση περίληψη των προηγουμένων που λένε με την ευκαιρία, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Από τον Οκτώβριο του 2023 ανοίξαμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, τα μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, και ήδη ακούσαμε Νίκο Ξηδάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Σταμάτη Κραουνάκη, Γιώργο Καζαντζή. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σταυριανό. Εκτίμησα ότι προέκυψε ως ανάγκη, ως μεγάλη συνέχεια του κύκλου «Τροβαδούρη και Μπαλάντες», που διήρκησε τρεις ραδιοφωνικές σεζόν που λένε, από το φθινόπωρο του 20 μέχρι τον Ιούνιο του 23, κάλυψε σχεδόν μια πεντηκονταετία της ιστορίας της ελληνικής μπαλάντας και των τραγουδοποιών μας, και μετά η συνέχεια ήρθε σαν η διάθεση να παρουσιάσουμε μια μεγάλη ομάδα εμπνευσμένων και σπουδαγμένων Ελλήνων συνθετών που εμφανίζονται μετά το 1980, οι περισσότερες και οι περισσότεροι εν ζωή και δημιουργία στις μέρες μας, και αποτελούν κάπως, θα λέγαμε, την τρίτη γενιά του μεταπολεμικού ελληνικού τραγουδιού. Αν θεωρήσουμε έτσι λίγο αυθαίρετος, πρώτη τους Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, δεύτερη τους μικρότερους ηλικιακά και περίπου επιγόνους τους συνθέτες, Μικρούτσικο, Καραίνδρου, Κουγιουμτζή, Σπανό, Μαυρουδί, Μούτσι, Λοΐζο, Λεοντή. Φτάνουμε σε αυτήν τη γενιά με υπέροχους, εξαιρετικούς εκπροσώπους, με ένα σπουδαίο και πολύχρωμο ήδη έργο, με τραγούδια, με οργανικά, με συνθέσεις για κινηματογράφο, για θέατρο, ακόμη και για μπαλέτο και για παιδικά και για παραμύθια. Γιώργος Σταυριανός λοιπόν στην πρώτη εκπομπή, και πάμε στην αρχή, πάμε στην έρημη πόλη.

Ήσουν αφεγγάρι ο τίτλος του τραγουδιού που είναι και πρώτο στην σειρά των τραγουδιών στον δίσκο Ερημιπόλη του Γιώργου Σταυριανού που βγαίνει το καλοκαίρι του 1982. Ζηλευτό τραγούδι, το έχουν ερμηνεύσει τουλάχιστον δισκογραφικά επίσης ο Γιώργος Νταλάρας, είναι ένα Βενετσάνου, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις. Πάντως σίγουρα στις συναυλίες, στις ζωντανές εμφανίσεις πολλών τραγουδιστών περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριό τους. Έχει και τους εξαιρετικούς στίχους εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, καθώς στα υπόλοιπα οι στίχοι είναι του ίδιου του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού. Ο Σταυριανός ξεκίνησε με σπουδές σε άλλα χωράφια, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει διδακτορικό στην φιλοσοφία, έχει πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, έχει σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας, γεννημένος βέβαια στο Ηράκλειο της Κρήτης, κριτικός ο Γιώργος Σταυριανός. Μάλιστα δίδαξε και ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όμως εμφανίζεται στην μουσική και από τότε με μια τακτικότητα έτσι ανά 2-3 χρόνια δίνει εξαιρετικά τραγούδια και πολύ ωραία οργανικά θέματα επίσης στην σύγχρονη ελληνική μουσική, στην δισκογραφία μας και με ένα χαρακτηριστικό βέβαια, νομίζω είναι μια έτσι δική του καινοτομία, ίσως η πιο εμπνευσμένη συμβολή του στο νεότερο μουσικό μας τοπίο, ότι συχνά έχει απαγγελίες κειμένων μέσα στα οργανικά του θέματα. Θα ακούσουμε λοιπόν από την Έρημη Πόλη, θα ακούσουμε από τους 10 παιδικούς καημούς, θα προλάβουμε νομίζω να ακούσουμε και από τους φόβους του μεσημεριού. Να δώσω τηλεφωνική επικοινωνία στο 2310-222-302. Να υπενθυμίσω αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας, το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα και πάμε να ακούσουμε τον χορό της ματαιότητας από τον Κώστα Θωμαίδη.

Στην έρημη πόλη το κύριο μέρος των τραγουδιών, το μεγαλύτερο αριθμό, τον έχει η Μαρία Δημητριάδη, η οποία βρίσκεται σε μια εκπληκτική κατάσταση και από άποψη έτσι φυσικής δυνάμεις της φωνής, αλλά και ερμηνευτικής οριμότητας. Είναι καταπληκτική η Δημητριάδη σε κάθε εκδοχή της εδώ. Ακόμα και στο επόμενο που θα ακούσουμε, που είναι ένας ζεϊμπέκικος, όχι πολύ συνηθισμένος ρυθμός για τις συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού, αλλά υπαρκτός βεβαίως και αυτός μέσα στην ελληνικότητα συνολικά της μουσικής του, γιατί είναι έντονη αυτή. Επίσης τραγουδούν ο Κώστας Τωμαίδης που ακούσαμε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που μάλιστα ερμηνεύει και ένα κομμάτι εντελώς μόνος, το «Μια παλιά μουσική», και κάποια άλλα τα μοιράζεται, το «Ώρα πικρή», ας πούμε, το μοιράζεται με την Μαρία Δημητριάδη. Να ακούσουμε την Μαρία Δημητριάδη στο τραγούδι «Οι σιωπές».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Τεχνιέντος η εκπομπή που σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ο Νίκος Κακαρίκος έχει την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της σημερινής εκπομπής, της πρώτης της αφιερωμένης στον Γιώργο Σταυριανό, στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Ακούσαμε πριν Μαρία Δημητριάδη από την «Έρημη πόλη». Με Μαρία Δημητριάδη θα συνεχίσουμε. Στις σιωπές νομίζω ήταν μαζί της το ρεφρέν και ο ίδιος συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με Μαρία Δημητριάδη και μάλιστα με ένα από τα αγαπημένα μοτίβα του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού, που ήδη εμφανίζεται από αυτόν, από τον πρώτο δίσκο. Δηλαδή το να υπάρχει σίγουρα ένα ορχιστρικό κομμάτι μέσα στη συνολική δισκογραφική εργασία, το έργο αυτό, το συνολικό, το σύνολο των τραγουδιών, και να υπάρχει και μία απαγγελία. Θα ακούσουμε, από συντή θα ακούσουμε, Νίκο, θα ακούσουμε την πορεία με την Μαρία Δημητριάδη.

πάνω στα πλακάτ θα νικήσει ο λαός. Τα κλάξον δυναμώνουν γύρω. Πολύχρωμες επιγραφές άρχισαν να ανάβουν. Ετούτη η πορεία δεν λέει να τελειώσει. Κι εγώ τυχαία σ' ακολούθησα. Ήξερα πως δουλεύεις στο διπλανό παντοπολείο. Τα νιάτα σου μαραίνονταν ζυγιάζοντας πατάτες, ρύζι, λαχανικά. Το στόμα σου ανοιγόκλινε για μερικά συνθήματα. Αλλά το βλέμμα σου μηχανικά σ' αποσπούσε σε μια παραφορτωμένη βιτρίνα με στερεοφωνικά συγκροτήματα. Στεκόμουν λίγο παράμερα. Έτσι που τα καλοκτενισμένα σου μαλλιά γυάλιζαν κάτω από το δυνατό φως του ηλεκτρικού που πέφτε πάνω μας. Δεν ήξερα καν το όνομά σου. Κι όμως απόψε θα σε πλησίαζα. Γιατί βρεθήκαμε σε τούτη δω την πορεία. Εσύ γιατί την πίστευες. Κι εγώ λίγο τυχαία.

Με εμφανεί εδώ τα στοιχεία σε αυτόν τον πρώτο δίσκο, ορχιστρικά τουλάχιστον, στη χρήση οργάνων δηλαδή. Εμφανεί τα στοιχεία επιρροής Γιάννη Μαρκόπουλου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, της επιρροής έτσι, αυτού του κριτικού ήχου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην έρημη πόλη, πάλι με Μαρία Δημητριάδη, ακούγοντας ένα ακόμη εκπληκτικό κομμάτι μέσα από το δίσκο, τον καημό της φυσαρμόνικας.

Τρία χρόνια μεσολαβούν από το 1982 που λέτε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, μάλλον αναζήτησης και γόνιμης και ουσιαστικής μάλλον αναζήτησης μέσα και στο χώρο του τραγουδιού και της μουσικής του έκφρασης. Και το 1985 εμφανίζεται και πάλι ο Γιώργος Σταυριανός με τους 10 παιδικούς καημούς. Ένα χρόνο αργότερα, ας μην ξεχνάμε, βγαίνει ένας υπέροχος δίσκος επίσης με κομμάτια που δεν μπορείς καν να αφαιρέσεις, έτσι. Δηλαδή να διαλέξεις ποιο είναι καλύτερο από το άλλο, η φόβη του μεσημεριού. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε κάποια από τους 10 παιδικούς καημούς, που είναι αλήθεια είναι ένας από τους δίσκους που σπανίζει λίγο στις ραδιοφωνικές ακροάσεις. Ο Αργύρης Κούκας, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά για τη συνέχεια, έχει αναλάβει εδώ την κύρια ερμηνευτική έκφραση. Συμμετέχει η Πέννη Ξενάκη και επίσης και ο ίδιος ο Σταυριανός, που ερμηνεύει ένα κομμάτι μάλιστα σε στίγους της Μανίνας Ζουμπουλάκη. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Και εδώ επίσης να πω ότι υπάρχουν τα βασικά μοτίβα, τα αγαπημένα που λέγαμε και πριν. Υπάρχει το κρυφτό, ας πούμε, που είναι σκέτο ορχιστρικό. Υπάρχει το τέλος, το οποίο είναι ορχιστρικό, με πίεση επαγγελία του Σταυριανού και πάλι. Για να πάρουμε μία έτσι αντιπροσωπευτικότατη ιδέα από αυτόν τον δίσκο, ακούγοντας και Αργύρη Κούκα και Πέννη Ξενάκη και τον ίδιο το συνθέτη καταρχήν, «Η αγάπη σου ήταν γεράνη».

Από την FM Records η κυκλοφορία του δίσκου των 10 παιδικών καημών. Εδώ λοιπόν συμμετέχει η Πέννη Ξενάκη στο «Θα στο πω μια βραδιά», πάντα να θυμίσω με στίχους του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού. Είναι εξαιρετική η ερμηνεία της εδώ.

ξυπνισμένο άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό. Σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει. Ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω.

ζυμμένο άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν και δειμά της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες. Ο κύκλος εκπομπών Τεχνιέντος που ακούτε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την πρώτη εκπομπή για τον Γιώργο Σταυριανό, ακούγοντας επιλογές από τους δίσκους του Έρημη Πόλη, 10 παιδικοί καημοί, φτάνουμε και στον δίσκο «Η Φόβη του Μεσημεριού» στα 1986. Ένας δίσκος που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα σε 3-4 σημεία που νομίζω ότι πρέπει όλα να τα αναφέρω. Το ένα είναι ότι εδώ υπάρχουν και άλλοι στιχουργοί. Υπάρχει ο Γιώργος Μητρόπουλος, υπάρχει η Λίνα Νικολακοπούλου, πέρα από τον ίδιο τον συνθέτη, τον Σταυριανό. Το δεύτερο είναι ότι συνεχίζει να έχει την κορυφαία του καιρού ερμηνεύτρια, την Μάρια Δημητριάδη, αλλά και να μας φέρνει και μία αποκάλυψη, την φωνή της Μαρίας Κανελοπούλου, που παίρνει μεγάλο μέρος, θα έλεγα, των ερμηνεών μέσα σε αυτόν τον δίσκο. Επίσης τα βασικά μοτίβα συνεχίζονται, να υπάρχουν οργανικά και να υπάρχουν απαγγελίες, αλλά εδώ στις απαγγελίες γίνεται μια πραγματικά πολύ επιδραστική στην ακρόαση και στην δημοφιλία αυτού του δίσκου παρουσία. Είναι αυτή της Κάτιας Δανδουλάκη, συνεργάζεται μαζί της και η Κάτια Δανδουλάκη απαγγέλει τους φόβους του μεσημεριού με κείμενο του Γιώργου Σταυριανού.
2: Οι γρίλες μου φέρουν την αντιλιά απ' τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το «Η φόβη του μεσημεριού» που δίνει και τον τίτλο σε όλο τον δίσκο που έχει ενορχιστρώσει και του Λευτέρη Καλκάνη, να το πούμε εδώ, και που συμμετέχουν και εξαιρετικοί μουσικοί, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Δημήτρης Λέκας και αρκετοί ακόμη. Τα κομμάτια εδώ, φίλες και φίλοι, είναι ένα και ένα, δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις δηλαδή. Και υπάρχει και μια ευρύτητα από αυτόν τον εξαιρετικό μελωδό, τον Γιώργο Σταυριανού, υπάρχει και μια ευρύτητα εκφραστική, παραδείγματος χάρη αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, απέχει πολύ από τα ηχοχρώματα του προηγούμενου.

Μικρής διάρκειας το απόψε με στίχους του Γιώργου Μητρόπουλου που υπάρχει μέσα σε δύο εκδοχές. Μία με ερμηνεία μόνο από την Μαρία Αριστοπούλου και εδώ μαζί η Αριστοπούλου μαζί με την Μαρία Καναλοπούλου που έλεγα πριν ότι κατά τη γνώμη μου είναι η δεύτερη έτσι μεγάλη αποκάλυψη αυτού του δίσκου πέρα από την απαγγελία της Δανδουλάκη. Καναλοπούλου παίρνει μεγάλο μέρος τραγουδιών επάνω της και τα λέει εξαιρετικά.

Μαρία Γρανλοπού, λοιπόν, που μετά έκανε και κάποιες εμφανίσεις μαζί με Ρένα Αλκίου, με την Πέννη Ξενάκη βεβαίως, αλλά εδώ, όπως σας είπα, έχει με μεγάλο μέρος τραγουδιών και με διαφορετικές ερμηνείες. Άλλωστε και ο Σταυριανός, αυτό ας πούμε, είχε δικούς του στίχους, μελοποιεί και Ελίνα Νικολακοπούλου εδώ, βάζοντας μια λίγο πιο εξωστρεφή πινελιά στις μουσικές του, στο «Τι να το κάνω το φιλί».

Σχεδόν στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής, ασφαλώς και δεν τελειώσαμε με τα τραγούδια και τις ωραίες μελωδίες του Σταυριανού. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές και με τους φόβους του μεσημεριού ασφαλώς θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά ωραία κομμάτια που δεν μεταδώσαμε. Αξίζει αποχαιρετώντας σας, θυμίζοντας ότι ήταν ο Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική επιμέλεια και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής, να ακούσουμε κλείνοντας Μαρία Δημητριάδη, την φωνή με την οποία ξεκινήσαμε στο Ίσουνα Φεγγάρι, εδώ σε μια διαφορετική αλλά όπως πάντα τόσο ωραία ερμηνεία. Θα την ακούσουμε στο «Πες μου που με πας» και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: πες μου που με πας και δε με ρωτάς, τόση πικρά Θεέ μου πως την κουβαλάς. Πες μου που με πας και δε με ρωτάς.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Από βαρύ ζεϊμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή από βαρύ ζεϊμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι για ακόμα μια Κυριακή μαζί σας. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπής είναι ο Γιώργος ο Σταυριανός, ένας συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού θα έλεγα, που τελευταία έχει αφήσει την Αθήνα και έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που έρχεται στην πόλη μας από το ραδιόφωνο και να μας πει και ο ίδιος μερικά πράγματα για το ποιος είναι, για τη ζωή του, γιατί είναι αυτό που ακολούθησε τη ζωή του πάνω στη μουσική. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλώς σε βρήκα.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στο σταθμό, γνωριστήκαμε και αυτό ίσως ήταν και η ευκαιρία που μου δόθηκε να έχω την άνεση να σε καλέσω στην εκπομπή. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σένα και είναι καλό αυτό, γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως και εγώ μάθω περισσότερο, όπως και οι ακροατές μας. Η εκπομπή είναι μουσική βασικά και προσπαθεί έτσι να βγάλει ένα βιωματικό πορτρέτο του καλλιτέχνη. Θα ήθελα λοιπόν και εσύ να μου πεις με τη σειρά σου, όπως και άλλοι καλεσμένοι αυτής της εκπομπής, το πώς είναι τα πρώτα σου χρόνια, που γεννιέσαι, που μεγαλώνεις, πώς μεγαλώνεις, τι ακούσματα.
2: Στο Ηράκλειο της Κρήτης, πάνε βέβαια αρκετές δεκαετίες, τέλη δεκαετίας του 40-49, είμαστε περίπου τις ίδιες ηλικίες όπως είδα στο βιογραφικό σου. Στο Ηράκλειο των χρόνων εκείνων λοιπόν, που το θυμούμαι και εγώ μέσα από γειτονιές, δεν είχε καμία σχέση με το Ηράκλειο το σημερινό. Αυτό που προβάλλουν εκεί οι τουριστικές μηχανές και οι τηλεοράσεις πολλές φορές. Οι μυρουδιές που έβγαιναν από τα σπίτια, από τους φούρνους, ιδιαίτερα τις Κυριακές, από γλυκά που ψήνονταν, από φαγητά, τα απογευματινά κέικ.
1: Λειτουργούσαν και οι γειτονιές, φαντάζομαι.
2: Είχαμε μία αυλή με ένα τεράστιο γεσεμί το οποίο πλωνόταν μέχρι και σκέπαζε την αυλή, έβγαινε στον δρόμο απ' έξω. Μία φοβερή μυρωδιά, σου έπνιγε τα ρουθούνια μόλις έστειλε στο σοκάκι. Είναι μνήμες ήρεμες γειτονιάς. Ας πούμε μικροαστική ζωή του Ηρακλείου των χρόνων.
1: Η γειτονιά αυτή έτσι τι ήχο είχε, δηλαδή τι ακουγόταν συνήθως στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν από τόσα χρόνια, τα χρόνια που θυμάσαι εσύ?
2: Ναι, γενικά θυμάμαι τη γειτονιά με περάσματα σιωπής πάρα πολύ μεγάλα, δεν ήταν πολύ βουή ας πούμε η γειτονιά. Είχε όμως στιγμές, ας πούμε οι χρονικές περιόδους, ιδιαίτερα τα κυριακάτικα απογεύματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που κάποιοι ύψωναν το ραδιόφωνο ή τοπικά τους τον ήχο. Και τότε πέρα από τα δικά μας ακούσματα είχαμε και άλλων ακούσματα. Λίγο πολύ κοινά μου φαίνεται πως είναι τα ακούσματα των χρόνων εκείνων, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και μέσα από άλλες εμπειρίες ανθρώπων, δηλαδή νομίζω ότι στα αστικά κέντρα ακουγόταν τελείως διαφορετικά τραγούδια από ό,τι στις επαρχίες.
2: Εμείς στην Κρήτη είχαμε και την κριτική λαϊκή παράδοση, δηλαδή τα κριτικά, τα αυθεντικά κριτικά ακούσματα που έπιαναν πολύ μεγάλο τόπο στις καρδιές μας. Και που ως ένα σημείο βέβαια φθαρμένα από το χρόνο πια φτάνουν μέχρι και σήμερα ακόμα. Το κριτικό μοτίβο, οι μαντινάδες, οι χωροί κριτικοί.
1: Μέχρι ποια χρονιά έχεις καθίσει το Ηράκλειο δηλαδή?
2: Μέχρι την τελευταία τάξη του σημερινού λυκείου.
1: Έχεις περάσει χρόνια, δηλαδή όλη σου την εφηβεία
2: μέχρι την στο Ηράκλειο, μεταξύ χωριού και Ηρακλείου. Ένας μικρού χωριού 28 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, μεσογειακού χωριού, ορεινού και της πόλης.
1: Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι να πάμε λίγο πιο παλιά?
2: Βέβαια.

0: Ωραίο αυτό το τραγουδάκι, όντως είναι...
1: Ναι, μ' άρεσε γιατί έλεγε «Έλα πάρε μου τη λύπη και δώσ' μου τη χαρά», ήταν, δεν ξέρω.
0: Και ήταν από τα τραγούδια που εκείνη την εποχή όντως...
1: Ακουγόταν με την Νάνα Μούσχουρη τότε, μια Νάνα Μούσχουρη και... εντελώς διαφορετική φωνητικά από ό,τι συνήθισε μετά στην θητεία της στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι η Μούσχουρη είχε μια πιο πυκνή φωνή, θα έλεγα. Στην Γαλλία η φωνή της σαν πέρασε μέσα από...
0: από φίλτρο.
1: Από ένα φίλτρο.
0: Από γαλλική κουλτούρα. Μια,
1: ναι, μια εκπληκτική καθαρότητα, πιο ψυχρή λίγο ίσως, αλλά μια φοβερή καθαρότητα φωνής.
0: Σου αρέσουν αυτές οι φωνές, ε?
1: Υποκλίνομαι μπροστά στην τελειότητα, αλλά δεν είμαι πάντα υπέρ της τελειότητας. Πιστεύω στο λάθος.
0: Συγχωρείς και τα λάθη.
1: Ναι. Όχι πάντα, αλλά στον εαυτό μου. Στους άλλους θα συγχωρώ.
0: Γιώργο, ήθελα να συνεχίσουμε την κουβεντούλα αυτή που έχουμε, δηλαδή... Είσαι στα εφηβικά σου χρόνια στην Κρήτη και
1: ένα
0: σχολείο,
1: παιδί,
0: ναι.
1: Όπου είχε την παιδεία που λίγο πολύ είχαμε όλοι με τις μία-δύο ξένες γλώσσες, τα φροντιστήρια.
0: Στο σχολείο ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουν πολύ καλός μαθητής.
0: Ναι. Και με τη μουσική πώς συμβαίνει έτσι?
1: Με τη μουσική αυτό έγινε κάτι το πρώτο πολύ, πολύ αργότερα. Το πρώτο βήμα έγινε πια φοιτητής στην Γαλλία, όπου είχα πάει.
0: Για να δούμε τώρα, δηλαδή τελειώνεις το Λύκειο στην Κρήτη και από εκεί και πέρα...
1: Και από εκεί πέρα με τον πατέρα μου πηγαίνω στη Γαλλία, στην πόλη Νανσί, όπου σπουδάζω.
0: Μάλιστα.
1: Για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί σε ένα οικοτροφείο που μένω υπάρχει ένα πιάνο καταπληκτικό με ουρά, όπως περίπου αυτό το... Δεν ήταν Steinway, ήταν Pleyel, θυμάμαι.
0: Ναι. Μιλάς για αυτό το πιάνο που έχουμε εδώ
1: ναι,
0: στο,
1: ναι, στο στούντιο. Ναι. Είναι η μάρκα Pleyel που είναι καταπληκτική εισάξια της Steinway. Και εκεί πια μόνος μου άρχισε να αυτοσχεδιάζω πιανιστικά και ανακάλυψα, ας πούμε, μια μελωδική φλέβα στο Γιώργο. Αυτή η μελωδική φλέβα σιγά σιγά έγινε ένα ποταμάκι που κατέληξε στη θάλασσα του ωκεανό της μουσικής που ξέρουμε, της, όχι ναι. Της δικής μου, συνολικά της μουσικής, να προσθεθεί δηλαδή στον ωκεανό αυτό που πάει.
0: Σπουδές με μουσική...
1: Σπουδές έκανα πάρα πολύ αργότερα πια, πήρα μαθήματα πολύ αργότερα, πολύ αργά.
0: Και στη Γαλλία πόσο καιρό κάθεσαι?
1: Κάθε πάρα πολλά χρόνια, 15 και...
0: Α, έχεις περάσει ένα μέρος της ζωής σου δηλαδή.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής.
0: Νομίζεις ότι η παραμονή σου στη Γαλλία διαμόρφωσε την ευαισθησία σου πάνω στη μουσική?
1: Δηλαδή, τι άκουγες, ποιότητα της νοσταλγίας μου. Δηλαδή, η νοσταλγία μου διαμορφώθηκε ποιοτικά στη Γαλλία, γιατί όντας σε μια χώρα πολύ μακρινή σε σχέση με τη δική σου, αποκτάς ένα άλλο χρώμα της μνήμης μπροστά σου. Η μνήμη γλυκαίνει. Η μνήμη γίνεται περιέργως πιο κοντινή. Τα flashback είναι περισσότερα, πιο έντονα. Και αυτό αναπτύσσει βεβαίως και την ευαισθητοποίηση ακόμα περισσότερο σε σχέση με την τέχνη γενικότερα.
0: Και τι ακούει ο Γιώργος?
1: Ο Γιώργος στη Γαλλία τι ακούει? Έχει κασέτες μαζί του από την Ελλάδα. Αλλά ακούει πάρα πολύ επίσης κλασική μουσική, γιατί εκεί οι περισσότεροι παίζουν κλασικό πιάνο. Ας πούμε το Φιουρελίζε που παίζαμε προηγουμένως, που προσπάθησε να παίξει στο πιάνο, είναι μνήμη της εποχής. Αλλά πια αυτή όντας φοιτητής. Έτσι, πάμε σε πολύ
0: έργο. Φοιτητής σε τι σχολή?
1: Φιλοσοφική.
0: Μάλιστα. Μπολιάζεις δηλαδή το ταλέντο σου με μια άλλη ποιότητα όπως είναι η φιλοσοφία, έτσι?
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι αυτά τα δύο πράγματα συμβάδισαν, δηλαδή το ένα βοήθησε το άλλο?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι παράλληλοι δρόμοι. Το ένα ανοίγει πόρτα στο άλλο. Δεν κλείνει πόρτες, ανοίγει πόρτες.
0: Και τι ακούς δηλαδή, αυτά που ακούς από ελληνικά πράγματα, οι κασέτες, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συνθέτες, τραγουδιστές εκείνη την εποχή?
1: Υπήρχε κάποιος που δεν θα βάλω μέσα, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα, ο Σπύριος Μεντής, γιατί δεν τον βρήκα πρόχειρα έτσι ψάχνοντας. Αλλά πάρα πολλοί άλλοι συνθέτες. Καταρχήν έχει ξεπηδήσει ο Μίκης με το κύμα το ολόκληρο το που σαρώνει την Ελλάδα. Είναι ο Χατζηδάκης. Τότε υπήρχε στην πολιτική το παραπέτασμα. Εκεί υπάρχει το δεξιό και αριστερό.
0: Έζησες δηλαδή και το Μάη του 68 σε βρήκε στο.
1: Ακριβώς την πρώτη μου χρονιά.
0: Η πρώτη χρονιά.
1: Πρώτη προς δεύτερη. Βέβαια είναι μια μνήμη σημαντική, καταλυτική, όπου ο κόσμος ακούει πια μουσική έντονα ροκ, είναι οι Beatles που...
0: Ναι, υπάρχει μια επαναστατικότητα σε όλη την Ελλάδα,
1: σε όλη την Ευρώπη
0: και όχι μόνο στην Ευρώπη, νομίζω ότι γιατί υπάρχει και στην Νότια Αμερική τότε εκείνο τον καιρό. Ωραία. Πριν περάσουμε τώρα στην άλλη περίοδο σου, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη.
1: Της παλιάς εποχής.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε.

0: Από Βαριζεμπέκικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Σταυριανό. Γιώργο, ήθελα να σου πω τώρα πώς όλα αυτά τα πράγματα μπλέκονται γλυκά μες στο κεφάλι σου, ή δεν ξέρω, μπορεί και άγρια. Η παραμονή σου στη Γαλλία, δηλαδή, ένα κλίμα γαλλικό με κλασικές μουσικές. Απ' την άλλη, η νοσταλγία σου για την Ελλάδα μέσα σε κάποια άλλα ακούσματα. Αλλά βλέπω ότι μπερδεύεται και το λαϊκό μέσα στην. Η σχέση σου με αυτό το είδος το τραγούδι, ποια ήταν?
1: Το λαϊκό.
0: Ναι.
1: Ήταν ομαλή. Δεν θα έλεγα ότι κολυμπούσα στο λαϊκό τραγούδι, ούτε ότι ήμουν λάτρης του λαϊκού τραγουδιού, αλλά μοιραία έχουμε όλοι υποστεί την επιρροή του. Έτσι. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κλασικά λαϊκά ακούσματα, δεν είναι όλα του ίδιου βεληνικούς τα λαϊκά τραγούδια, θα έλεγα. Όπως όλα τα ρεμπέτικα δεν είναι του ίδιου βεληνικούς. Υπάρχουν τα κορυφαία ρεμπέτικα, υπάρχουν τα κορυφαία λαϊκά, αλλά γενικά πιστεύω ότι η Ελλάδα σαν φωνή μελωδική τότε έχει μια λαϊκή ρίζα. Αυτό που λέμε λαϊκό άκουσμα. Το ελαφρύ προϋπήρχε, βέβαια, με τον Αττικ, έτσι, παλιότερα, και σιγά σιγά κύλησε σαν ένα λαϊκό μοτίβο η Ελλάδα, που αυτό την εξέφρασε μέχρι πολύ πρόσφατα, θα έλεγα.
0: Ναι. Και γυρίζεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έτσι. Ποιοι είναι οι λόγοι που γυρίζεις στην Ελλάδα και πώς βλέπεις εσύ την Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό?
1: Οι λόγοι που γυρίζω είναι οι κλασικοί λόγοι του ανθρώπου που έρχεται πια μετά από μια θητεία χρόνια σπουδών έξω να εγκατασταθεί στη χώρα του. Οικογενειακοί λόγοι. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, έχει άλλους ρυθμούς. Εγκλιματίζομαι πάρα πολύ δύσκολα και τότε κάποια στιγμή βγαίνει και η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Μπορεί να το καταλάβω καλά-καλά.
0: Δηλαδή, την είχες έτοιμη αυτή τη δουλειά ή δουλεύτηκε εδώ?
1: Δουλεύτηκε εδώ περισσότερο, αλλά υπήρχαν ακούσματα της εποχής της Γαλλίας, βέβαια, γιατί μόλις είχα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα την τύχη να συναντήσω και πολλοί σπουδαίους ανθρώπους τότε.
0: Πώς είναι το κλίμα για σένα, έτσι, μέσα στο χώρο, τι συναντάς εδώ στο χώρο της μουσικής, τι κλίμα υπάρχει?
1: Πέφτω μαλακά, αν ρωτάς προσωπικά που συναντώ. Μια κορυφαία τραγουδίστρια, τη Μαρία Δημητριάδη τότε, ένα κορυφαίο στιχουργό και ποιητή, το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, που μου έδωσε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, το Ίσουνα Φεγγάρι, το Δημήτρη το Λέκα που μου έκανε την ενορχήστρωση. Πέφτω πάρα πολύ ομαλά.
0: Μάλιστα. Θα ήθελες να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πρώτη σου δουλειά?

0: Ο Βαρίζε Μπέικου μέχρι σκληρό ροκάκι, ο Γιώργος Ζήκας και ο Γιώργος Σταυριανός συζητάνε, παρέα στον ήχο η Σούλα Πρασά. Γιώργο, θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι εδώ στην πρώτη σου δουλειά, γιατί όπως ξέρουμε συνήθως έτσι η εισαγωγή μας σε ένα καινούριο χώρο κρύβει κάποια, έτσι, κάποια συναισθήματα περίεργα. Πώς ένιωσες εσύ έτσι όταν βγήκε η πρώτη σου δουλειά
1: και
0: μετέφερε μας λίγο εκείνο το κλίμα?
1: Στηνόμουν στα ραδιόφωνα να ακούσω τραγούδι μου με καρδιοχτύπη, τότε μάλιστα τα παίζανε και συχνά και μου άρεσε και ήμουν ευτυχής και ήταν ένα κλίμα εκπληκτικό αυτό το πρώτο δίσκο, θυμάμαι. Που στη συνέχεια πια αυτό φθείρεται. Δεν έχει να... δεν παραμένει το ίδιο σε
0: κάθε. Δεν νομίζω ότι θα το έλεγα στη δική σου περίπτωση, γιατί ακόμα και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που είναι τραγούδι το 82, έτσι.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα και τώρα το ακούγει και νομίζω ότι τα τραγούδια σου έχουν τη διαχρονικότητα.
1: Όχι, εννοώ το άλλο. Εγώ εννοώ τα συναισθήματα πια τα δικά μου σε σχέση, ας πούμε,
0: με τα τωρινά.
1: Έτσι. Ναι. Τότε υπήρχε ένα άλλο συνέστημα, πολύ πιο έτσι, παρθένο, θα έλεγα. Του πρωτόγνωρου μου.
0: Ναι.
1: Το να ακούς ξαφνικά τους ήχους σου από το τσεκλόμου τα ραδιόφωνα είναι
0: μια χαρά.
1: Μια χαρά, έτσι, ένα, ναι. Κάτι το πρωτόγνωρο και ναι. Αυτό πια και δεν υπάρχει.
0: Τα κατάφερα, στην ένταση.
1: Ναι, επιτέλους... Είναι περίεργο. Είναι, ναι. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει παντού. Ότι ναι. Διαχέεσαι. Αυτό πια δεν παραμείνει το ίδιο στη συνέχεια, διότι φθείρεται αυτό. Έχει μια άλλη σειρά.
0: Οι άνθρωποι που συναντάς μέσα στον χώρο της μουσικής, τι άνθρωποι είναι? Τι θα μπορούσες να πεις ότι μπορεί κάποιοι να σου διαμόρφασαν και μια έτσι άποψη για το πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί εσύ ήρθες από αλλού, έτσι, ή άλλοι να σε ευαισθητοποίησαν σε κάποια πράγματα?
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία στην Ελλάδα. Δεν θα αναφερθώ, γιατί θα υπάρχει πάντα κίνδυνο να ξεχάσεις κάποιους πολύ αξιόλογους, ναι. Και δεν θα ήθελα να πικράνω κανένα. Αλλά και σήμερα ακόμα υπάρχουν πολλά αξιόλογα στοιχεία που δημιουργούν. Που ναι. Διαμορφώνει το κλίμα του μουσικού στη χώρα μας. Και τότε βέβαια. Τότε υπήρχαν οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές. Είπαμε και προηγούμενα, τα δύο μπλόκα, Μάνος Μίκης, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Ναι. Λοΐζος,
0: έτυχε να γνωριστείς με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Με το Μίκη βέβαια, έχω κάνει και μια σειρά διαλέξεων παλιά το 82, πότε ήταν αυτό στην Β' Πειραιώς. Χριστοδούλου Δημήτρης, Μίκης και εγώ. Με τον Μαχατζηδάκη επίσης γνωρίστηκα. Μάλιστα, έχω βγάλει, μου έχει κάνει και την τιμή να έχει στο Σύριο με μια δουλειά. Το άνεμο είναι δική μου. Του γνώρισα περιπόλου του ανθρώπου του χώρου μα.
0: Θα ήθελα να μα πει κάτι για αυτέ τι δύο προσωπικότητε, για το Θοδωράκη.
1: Ιστορικέ, μεγάλε προσωπικότητε. Υπάρχει ένα ωκεανό, α πούμε, εμπειρία. Υπάρχουν γνώσει, υπάρχει κυρίω εμπειρία ταλέντου. Άτομα, ξέρω το Μίξο. Διακατέχει και μια απλότητα. Ο Μάνος ήταν πιο ιδιόμορφη προσωπικότητα, Χατζηδάκης.
0: Πιο λιγότερο, elite, βέβαια. Έτσι.
1: Τον γνώρισα λιγότερο. Όχι, λέγεται ότι με τον κύκλο ήταν πάρα πολύ απλός, αλλά με τους παραέξω, ας πούμε, ήταν πιο κλειστός. Εγώ ήμουν στους παραέξω, δεν ήμουν ο κύκλος του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο κύκλος του Χατζηδάκη ήταν στενότερος. Ούτε ήμουν, ανοίγα στον κύκλο του Μίκη. Αλλά το Μίκη τον γνώρισα πιο πολύ λόγω των εμπειριών που είχα με τις κοινές διαλέξεις. Ο Μίκης είναι απλούστερος, έχει πολύ βαθιά ανθρώπινες στιγμές.
0: Και πώς αξιοποιείς τώρα αυτή την παραγωγή σου, τα τραγούδια σου? Βγαίνεις, έχεις τη διάθεση να βγεις προς τα έξω, να τα κοινοποιήσεις στον κόσμο μέσα από κάποιες παρουσίες,
1: συναυλίες? Όχι, συναυλίες πιστεύω ότι το είδος έχει λιγάκι διαφοροποιηθεί πια. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε συναυλίες, ότι και οι χώροι συναυλιακοί ακόμα και υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που έχει περάσει αλλού. Πιστεύω. Ναι. Αυτό που ονόμαζα εγώ συναυλιακή γενιά δεν είναι πια αυτή που είναι σήμερα. Αλλά σήμερα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να δίνουν παραστάσεις του ίδιου τους του εαυτού. Δηλαδή αυτό που λέμε συναυλή έχει περάσει αλλού πια. Υπάρχει ναι. Μια άλλη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω δηλαδή με λίγα λόγια έτσι, πότε πρωτοβγαίνεις να παίξεις ζωντανά τα τραγούδια σου?
1: Πολύ παλιά, από το 83 και μετά.
0: Ναι.
1: Με συναυλίες, σε όλη και σχεδόν την Ελλάδα, σε πάρα πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει τις δεκάδες συναυλιών, ναι. Τις εκατοντάδες που έχουν κάνει οι άλλοι, αλλά έχουν παρουσιάσει τα κομμάτια μου συναυλιακά σε πάρα πολλές πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήμουν ποτέ συναυλιακός τύπος.
0: Αυτό.
1: Ήμουν τη κλειστή αίθουσα περισσότερο.
0: Αυτό σου έχει δώσει τη δύναμη να προχωρήσει και σε καινούργια πράγματα? Δηλαδή, δουλεύει εκείνο τον καιρό, είσαι στο φόρτε σου μετά από την πρώτη σου δουλειά ή επαναπάβεσαι?
1: Πάντα υπάρχει μια επανάπαυση και μετά υπάρχει εκ νέου μια φόρτιση και μετά εκ νέου μια περίοδο επανάπαυση.
0: Η επόμενη δουλειά πότε γίνεται?
1: Η επόμενη δουλειά γίνεται αργή, κάνει 4-5 χρόνια να βγει. Δεν θα ακούσουμε κομμάτι από τη δουλειά εκείνη, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από μια μεταγενέστερη δουλειά μου, σχεδόν πρόσφατη, είναι 4 χρόνων περίπου, που έχει τον τίτλο «Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία» και που έχει ένα τίτλο, το τραγούδι που θα ακούσουμε, «Το μαύρο αστέρι». Είναι ένα λαϊκό. Να, εδώ πέρα τα λαϊκά μου ακούσματα, πώς αξιοποιούνται που είχα, ας πούμε, μέχρι τότε.
0: Μάλιστα.

0: Αυτή η δουλειά δηλαδή πότε έχει κυκλοφορήσει?
1: Πριν από 3 χρόνια νομίζω.
0: Και τραγουδάει
1: ο Κώστας Μάντζιος, τον οποίο ανακαλύπτω.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, τώρα, παράλληλα με τα τραγούδια, μήπως ασχολείσαι και με κάτι άλλο? Δηλαδή κάνεις και κάποια άλλα πράγματα πάνω στη μουσική ή μόνο τραγούδια?
1: Όχι, μόνο
0: ή
1: τραγούδια.
0: Και αν όχι πάνω στη μουσική, μήπως έχεις και κάποια άλλη δραστηριότητα? Γιατί
1: κάποια τελευταία είναι η συγγραφική μου δραστηριότητα, αλλά αυτή είναι τελευταία επίσης.
0: Συγγραφική δηλαδή?
1: Στις εκδόσεις Καστανιώτη υπάρχουν 2 βιβλία μου. Το τελευταίο μου είναι, έχει 1 χρόνο περίπου.
0: Ναι.
1: Ιστορία.
0: Τίτλος?
1: Στο πρώτο είναι Μητροπόλης, το δεύτερο είναι Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου. Θα στα δωρήσω με την πρώτη ευκαιρία όταν ανοίξω τη φωτιά.
0: Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία βλέπω μέσα σου, έτσι, να θέλεις να εκφραστείς.
1: Πάντα
0: να θες να βγάλεις τα μέσα έξω, έτσι.
1: Και αν δεν εκφραστούμε, μας καταπίνει αυτή η αγωνία και χανόμαστε στην αγωνία.
0: Αυτά τα δύο πράγματα τώρα πώς, δηλαδή το ένα κλέβει χρόνο από το άλλο?
1: Όχι, όχι, όχι, παράλληλα κινούνται, δεν κλέβει χρόνο.
0: Τι νομίζεις ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή...
1: Θα με εξέφερε περισσότερο?
0: Ναι.
1: Τίποτα, ίσως σιωπή.
0: Τίποτα από τα δύο, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή ειδικά τίποτα από τα δύο.
0: Μάλιστα. Γιατί έτσι?
1: Τι είναι η περίοδος προσαρμογής σε νέα δεδομένα, ανακαλύψεως νέων καταστάσεων. Είναι συμμετράμε τα ενεργειακά παιδεία. Όχι κορεσμός, μια αναμονή θα έλεγα περισσότερο. Είμαι ένα αναμονή, ας πούμε, εξελίξεων σε προσωπικό επίπεδο.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ήρθες να μείνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εμένα με εντυπωσίασε αυτό, αλλά
0: για πες μου, πώς το σκέφτηκες αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχει κάποια στιγμή ένας κορεσμός σε όλα. Υπάρχει μια τάση να θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να την διαφοροποιήσουμε. Και εκεί δεν μπορείς, πρέπει να κάνεις το βήμα να μην το κάνεις. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι αν δεν αλλάξεις μέσα σου, δεν αλλάζεις ποτέ. Αυτό πάλι είναι μεγάλη κουβέντα. Η αλλαγή μέσα μας τι προϋποθέτει και τι είναι τελικά? Δεν ξέρει κανείς τι είναι. Η αλλαγή πόλης μας δίδει τα προσδοκόμενα και αυτό είναι στα αιτούμενα, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Με τη Θεσσαλονίκη τι σχέση είχες?
1: Είναι μια πόλη η οποία έχει τα πλεονεκτήματα μιας μεγαλούπολης χωρίς τόσο το μειονεκτήματά της ακόμα. Αυτό πιστεύω.
0: Δηλαδή νομίζω ότι σου ταιριάζει αυτή η πόλη.
1: Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
0: Έχεις πάντως αυτή την... για να έρθεις να μείνεις εδώ πιστεύω ότι
1: βέβαια,
0: κάτι...
1: Μ' άρεσε πάντοτε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα σαν κλίμα, σαν αίσθηση, σαν ψυχολογία ακόμα ενός κόσμου.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Ωραία, πολύ χαίρομαι που συμβαίνουν, αρχίζουν και γίνονται αντίστροφα
1: έχει,
0: τα
1: πιστεύω,
0: πράγματα. Γιατί κοίταξε παλιότερα, παλιότερα όλοι ήθελαν να κατέβουν στην Αθήνα
1: κυνηγώντας
0: την καταξίωση. Mm. Τώρα όμως αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι περιμένουν την καταξίωση. Ζητάνε έναν άλλο τρόπο ζωής.
1: Άλλο τρόπο ζωής.
0: Ένα πράγμα που ευτυχώς η Θεσσαλονίκη το έχει και καλά θα είναι και να το συντηρήσει.
1: Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι.
0: Έχεις καινούργια πλάνα, έτσι?
1: Ναι, δισκογραφικά θα ετοιμάσω κάτι μάλλον τον Οκτώβριο με Θεσσαλονική στιχουργούς. Συγγραφικά όχι, τίποτα ακόμα, δεν έχει προκύψει.
0: Έχεις βρει τους ανθρώπους που θα συνεργαστείς δηλαδή?
1: Περίπου ναι. Περίπου ναι, γιατί ακόμα καλά καλά δεν έχουμε αρχίσει να στείνω με τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Θέμα οργάνωσης.
0: Προέχει μετακόμιση, έτσι.
1: Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.
0: Να βολευτείς καλά στην πόλη, άλλες έτσι, να κάτσεις καλά, να
1: πιάσεις σφιγμό της, τους ρυθμούς της. Ναι. Να βρεις τα μυστικά της, τα περάσματα, το ένα το άλλο είναι.
0: Και θα γνωρίσεις έτσι νομίζω και τη Θεσσαλονίκη μέσα από τους ανθρώπους της λίγο καλύτερα.
1: Σημαντικό γιατί, είναι να έχεις εμπειρίες τέτοιες.
0: Αυτό που δεν μπορούν νομίζω να καταλάβουν οι Αθηναίοι είναι ότι οι Θεσσαλονικείς έχουμε ένα άλλο κλίμα, μια άλλη νοοτροπία θα έλεγα πάνω στα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, είναι κάποια ανατολίτικα στοιχεία εδώ που μας κάνουν έτσι πιο φιλοσοφημένους θα έλεγα και παράλληλα και λίγο πιο αργούς τους ρυθμούς μας σε σχέση με το αθηναϊκό που είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, μια επιλογή. Νομίζω, ναι.
1: Να ακούσουμε τότε από τον τελευταίο μου δίσκο Το πιο μεγάλο ψέμα, το δεύτερο τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά. Ή μάλλον δύο, αν μπορούμε να ακούσουμε. Το πρώτο αρχικά με τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη, έναν νεαρό τραγουδιστή που ανακάλυψα στη Θεσσαλονικιό. Και στη συνέχεια το Μανώλη τον Μητσιά, τη μεγάλη αυτή φωνή που με τίμησε με την παρουσία του στο δίσκο.

0: τρόπο το τραγούδι. Ποια είναι η άποψή σου για το σημερινό τραγούδι? Πώς νιώθεις εσύ μέσα σε αυτό, δηλαδή?
1: Ξεχνάτε πάλι, Γιώργο μου, τι εννοούμε τραγούδι? Αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, στα διαφημιστικά σποτς, αυτό που βλέπουμε από τις τηλεοράσεις.
0: Πιάνω όλο το εύρος του τραγουδιού, έτσι, αυτό που λέγεται τραγούδι.
1: Περνάει
0: σήμερα
1: αλλού. Σίγουρα περνάει αλλού. Τι κρατάει από το παλιό? Δεν είναι ακόμα ώρα να το πούμε, πιστεύω, γιατί δεν έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή να υπάρχει η απόσταξη, να δούμε τι βγαίνει σαν τελικό κατακάθια, σαν τελική έκφραση. Ειλικρινά είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω έτσι εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Υπάρχει μια ελληνικότητα που διαφαίνεται με τάσεις όμως περίεργες.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ έτσι από αυτά που έχω παρακολουθήσει τόσα χρόνια μέσα από τη δικιά σου τη μουσική, θα έλεγα ότι θα σε χαρακτήριζα κάπως έντεχνο συνθέτη.
1: Εκεί
0: δεν ξέρω
1: πάγουμε.
0: Αν εσύ αποδέχεσαι αυτό.
1: Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν αποδέχτηκα, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Γενικότερα σαν έκφραση έντεχνο λαϊκό τραγούδι,
0: ναι.
1: Και μια έντεχνο πιστεύω ότι είναι σωστή έκφραση απόλυτα, απλά εγώ δεν την αποδέχομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μου κολλάει, δεν μου κόλλησε ποτέ. Εκεί βέβαια, εκεί, σε αυτό το χώρο υπάγομαι.
0: Λοιπόν, γιατί στο ρώτησα τώρα αυτό, γιατί τελευταία χρόνια βλέπω ότι το έντεχνο, το ροκ, αυτό που εννοούμε ροκ ο καθένας μας, και το λαϊκό,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει να είναι τα συστατικά ενός πράγματος.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ.
0: Μπερδεύονται,
1: γι' αυτό σου λέω ότι σαν τελική έκφραση ακόμα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουμε σήμερα
1: λαϊκό
0: τραγούδι, έντεχνο τραγούδι, ούτε ροκ τραγούδι.
1: Έτσι,
0: δεν ξέρω αν με βρίσκεις.
1: Μα αυτό πήγα να σου προηγουμένως, θα σου είπα ότι δεν μπορώ ακόμα να καθορίσω το στίγμα, γιατί είναι νωρίς. Υπάρχουν πολλά μπλεξίματα.
0: Αυτό το πράγμα τώρα νομίζω ότι.
1: Φυσική
0: γιατί
1: συνέπεια.
0: Και εγώ έχω τα ίδια και είμαστε άνθρωποι.
1: Φυσική συνέπεια είναι, Γιώργο, των προηγούμενων μουσικών καταστάσεων που κληρονομήσαμε. Ενός μοσαϊκού μουσικού που κληρονομήσαμε και το οποίο σιγά σιγά διαμορφώνουμε σε ένα άλλο.
0: Αυτό δηλαδή θέλω να πω έτσι, ότι μοιραία το αποδεχόμαστε το πράγμα ή προσπαθούμε τουλάχιστον να συντηρήσουμε κάτι από αυτό που μας εκφράζει.
1: Ο κόσμος δεν τραγουδά πια καταρχήν πάρα πολύ. Περισσότερο ας πούμε υφίσταται κάτι, δεν συμμετέχει τόσο όσο υφίσταται, θα έλεγα. Συμμετάσχει όταν τραγουδάς, μαζί με τον τραγουδιστή, σιγοψιθυρίζεις τη μελωδία, τα λόγια. Αυτό υπήρχε και όταν παλιότερα, ήταν άλλες εποχές τότε επίσης. Σήμερα περνάμε σε μια άλλη φάση που όντως δεν θα ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω.
0: Θα έλεγες ότι το τραγούδι πια είναι ένα βιομηχανικό προϊόν?
1: Περισσότερο ναι. Περισσότερο ναι, ότι πάει να βιομηχανοποιηθεί και αυτό είναι επίσης συνέπεια της γενικότερης φιλοσοφίας της αγοράς, του marketing, όλης αυτής της.
0: Ίσως είναι και η κοινωνική ζωή που ζούμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την πολύ μεγάλη κατανάλωση, με το ενδιαφέρον
1: υπερκατανάλωση, με την βλέπεις
0: περισσότερο.
1: Έχουμε πει στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας, των computers, των που λέμε media, των...
0: Ένα ενδιαφέρον δηλαδή του ανθρώπου περισσότερο για τα πράγματα παρά για τον άνθρωπο, θα έλεγα έτσι κατά κάποιο
1: μέσα
0: τρόπο.
1: Από τα πράγματα στον άνθρωπο πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Μια διαφορετική ματιά, θα έλεγα.
0: Ναι. Να ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι με το Μητσιά.
1: Να ακούσουμε το.
0: Δεν το βάλαμε το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Μυρτός Κοντοβά. Μια πολύ καλή νέα στιχουργός.

0: Η εκπομπή από Βάρη Ζεμπέκικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι έχει πλησιάσει ακόμα μια φορά στο τέλος της. Και Γιώργο, δεν ξέρω αν μπορέσαμε να τα πούμε αυτά που θέλαμε να πούμε.
1: Όσα θέλαμε σίγουρα όχι, αλλά αυτά που θέλαμε τα είπαμε.
0: Τα είπαμε, έτσι. Αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, αν έχεις...
1: Ότι χάρηκα και εγώ που μέσα από αυτή τη συζήτηση σε γνώρισα καλύτερα και μέσα από το τελευταίο το βιβλίο σου που τώρα άρχισα να διαβάζω, που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Χάρηκα που κάναμε την εκπομπή αυτή και που την κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Θέλω και εγώ να διαβάσω τα δικά σου τα βιβλία, να ανταλλάξουμε απόψεις, ίσως σε μια
1: αργότερα, τα δικά μου πιο κουραστικά.
0: Σε ευχαριστώ, ναι.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα τελευταίο ακόμα τραγούδι, να πω ποιο θα είναι απλά.
0: Ναι.
1: Θα το ερμηνεύσει ο Παντελής Αλασσινός, που είναι φίλος, και οι στίχοι ανήκουν στο Σαλονικιό, ο Χρήστο Παπαδόπουλο, είναι στιχουργός πολύ καλός.
0: Τον ξέρω και έχει δώσει πολύ καλά δείγματα της δουλειάς του. Εγώ θέλω να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και σε εσένα πάνω
1: απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Και καλό μεσημέρι.

0: κρυμμένος άδεια νύχτα στα λά της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο που φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει.
1: Η ώρα είναι 2.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό.

0: να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα άμλετ για το δρόμο. Από τώρα μέχρι τις 3, παρέα, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM. Είναι η εκπομπή «Ένα άμλετ για το δρόμο», η τελευταία τη σεζόν, πριν στείλουμε διακοπές στον άμλετ, να πάει να ξεκουραστεί λιγάκι, να πετάξει όλη τη χρονιά που προηγήθηκε από πάνω του. Όλοι χρειαζόμαστε μια ανάπαυλα, να βάλουμε μια λευκή σελίδα μπροστά μας και να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Το καλοκαίρι και η καλοκαιρινή άδεια έχει αυτή τη λειτουργία κυρίως, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε τη χρονιά που έρχεται. Τι λέτε κι εσείς, τι λες κι εσύ Φάνη Λιάκο, ξεκίνησε η άδεια σου, θα προβλέπετε άδεια? Σήμερα γύρισες, θα μου τα πεις μόλις βάλεις το τραγούδι.

Τελευταία λοιπόν εκπομπή πριν από τις διακοπές και είμαστε εδώ για να ρίξουμε μια ματιά στις επιλογές που θα μας δώσει η πόλη τις 2 εβδομάδες που δεν θα τα πούμε. Αν υπάρχουν παραστάσεις, ποιες είναι αυτές οι παραστάσεις, έχω και προσκλήσεις για σας για την επόμενη εβδομάδα. Για την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη 2 παραστάσεις που τις περιμέναμε με πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όλα μέχρι τις 3, θα ακούσουμε μουσικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους επικοινωνίας να ζητήσετε και τραγούδια, γιατί σήμερα με έναν τρόπο η εκπομπή είναι εορταστική. 2313338456 είναι το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58FM3, Messenger από εκεί. Υπάρχει το SMS, γράψτε 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Αυτός είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε και για τις προσκλήσεις. Και βεβαίως υπάρχει και το Viber. Αν έχετε αποθηκεύσει, αν έχετε αποθηκεύσει το τηλέφωνο, διαφορετικά αποθηκεύστε το τώρα, 6930-078-291, εορταστική εκπομπή. Σήμερα είναι και μια ημέρα εορτασμού, γιατί είναι 24 Ιουλίου και μετράμε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είναι αυτή η ημερομηνία που έχει οριστεί ως ημέρα εορτασμού της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σίγουρα μια μέρα σαν αυτή το 1974 έμπαινε μια τελεία σε μια άθλια εφιαλτική επταετία, η οποία άφησε τη χώρα βεβαίως με βαθιά τραύματα και σε μια τεράστια εθνική κρίση.

Λοιπόν, τα καλύτερα τα χάνετε, πρέπει να σας πω, γιατί τα καλύτερα τα λέμε όταν δεν είμαστε στον αέρα, όταν μιλάμε μεταξύ μας, έτσι, η κονσόλα, ο διάδρομος, το στούντιο, ε? Μόλις πέφτει το τραγούδι αρχίζουμε εμείς και λέμε τα καλύτερα και μετά ξαναβγαίνουμε στον αέρα σοβαρή. Έτσι τώρα προσπαθούσε η κονσόλα να καταλάβει πώς διαλέγω εγώ τα τραγούδια. Γιατί πολύ συχνά οι σταθεροί ακροατές και οι σταθερές ακροάτριες το γνωρίζουν, παίζω μουσική από πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ήδη σε μία εκπομπή. Δηλαδή μπορεί να είναι 8 τραγούδια και να είναι 8 διαφορετικά ήδη. Και με ρωτάνε εδώ τα παιδιά πώς μπορώ και πηγαίνω από το ένα στο άλλο, από την μπλουζιά που ακούσαμε τώρα ας πούμε, πώς θα πάμε σε αυτό το κορυφαίο ελληνικό τραγούδι. Ακούστε το.

Ένα συγκλονιστικό τραγούδι, ένα σπουδαίος δίσκος, το Άι Λαός, γιατί το θυμηθήκαμε ειδικά σήμερα, γιατί θα σας μιλήσω για την παράσταση που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η παράσταση. Είναι μια ιδέα του Στέλιου Βραχνή να ενώσει αυτό το μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου με τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μια μεγάλη παράσταση που συνδυάζει και τη μουσική αλλά και το θέατρο, σε μια παράσταση με θέμα την ήττα ενός λαού. Είναι η Γιώτα Φέστα, είναι η Ιωάννα Πηλιχού, είναι η Άλκης της Αγγελοπούλου που πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση, η οποία θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Γης, μία και μοναδική βραδιά την επόμενη εβδομάδα στο Θέατρο Γης, στη συνέχεια μία περιοδία σε 14 μέρη της Ελλάδος και επιστροφή για μία ακόμα παράσταση στο Θέατρο Κήπου.

Ήταν Απρίλιο του 1983 που ηχογραφήθηκε αυτός ο δίσκος που η Σωτηρία Μπέλου τραγουδούσε Δημήτρη Λάγιο και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Είχε ήδη συνεργαστεί με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, είχε τραγουδήσει στίχους του 3 χρόνια πριν το 1980 τα Λαϊκά Προάστια, πριν κάνουν αυτήν τη δουλειά, αυτόν τον τόσο σημαντικό ολοκληρωμένο δίσκο του Λάγιου. Τώρα λοιπόν ο Στέλιος Βραχνής είχε την ιδέα να παρουσιάσει αυτό το έργο συνδέοντάς το με τις Τροάδες. Η παράσταση που θα δούμε, που θα κάνει πρεμιέρα Τετάρτη, ξεκινάει λίγες ώρες μετά την πτώση της Τροίας. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί. Οι γυναίκες της Τροίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος και η πόλη συναντά τον σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας μέσα από την ιστορία του αφανισμού της. Ο Άι Λαός συνομιλεί με αυτό το υλικό ως μουσικό αντίστιγμα, μια αφήγηση για ένα λαό που βιώνει την ήττα, την απώλεια και τη μνήμη που δεν πάβει να επανέρχεται. Εδώ η παράσταση επιχειρεί να είναι ένα σκηνικό ρεύγεμ για την ήττα ενός λαού. Αυτά διαβάζω στην περιγραφή της. Είπαμε, είναι η Γιώτα Φέστα που πρωταγωνιστεί και η οποία έχει κάνει και τη δουλειά για τις Τροάδες, μια δραματουργική επεξεργασία και μία επιλογή για τις Τροάδες και την Εκάβη. Είναι η Ιωάννα Πηλιχού που ερμηνεύει την Ανδρομάχη. Είναι η Άλκης της Αγγελοπούλου που ερμηνεύει την Κασάνδρα. Ο Οδυσσέας Πετράκης, ο Απόστολος Λινάρδος, ο Αλκιβιάδης Τασινός, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος Ταλθίβιος. 19 ηθοποιοί, τραγουδιστές και μουσικοί επί σκηνής. Στην παράσταση έχει πολύ ενδιαφέρον ότι συμμετέχει η Ακίνθη Λάγιου, η κόρη του Δημήτρη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με την ζωντανή μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Μαζί της η Πέλια Γιαννουλάτου, η Σοφία Γιολδάση, η Ελένη Δημοπούλου, η Δήμητρα Ζαχαριάδου, η Μαρία Κατιρτζίδου, η Μέρη Λιόλιου, η Ρώσα Λάκου, η Μυρτώ Χαλέμη. Διαβάζω στις σημειώσεις πως η εμπειρία της παράστασης ξεκινάει πριν από την έναρξή της, από την είσοδο του κοινού στο χώρο, όπου στοιχεία της κοινικής δράσης και του ηχητικού περιβάλλοντος θα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, γι' αυτό και συνίσταται η έγκαιρη προσέλευση του κόσμου στο θέατρο Γης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και 4. Εμείς έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σας, για αυτήν την μία και μοναδική παράσταση στο θέατρο Γης, την ερχόμενη Τετάρτη. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο, Άι Λαός, αποστολή στο 54 160.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Είναι ο Φάνης Λιάκος που ρυθμίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Έχουμε μέρα κλώσει και οι δύο, πρέπει να σας πω, με τη φωνή της Μπέλου και αυτές τις τραγουδάρες. Πώς να πας αλλού μετά από αυτές τις τραγουδάρες, μετά από τη φωνή της Μπέλου. Η αφορμή για να ακούσουμε τρία θέματα από το Άι Λαός είναι η παράσταση που θα δούμε την ερχόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Γης, και σας έχω και τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρούνε από μία διπλή πρόσκληση στο ταμείο την ερχόμενη Τετάρτη εκεί. Είναι η Μυρτό Γκογκόγλου, είναι η Ελισάβετ Θεοχάρη, είναι ο Χρήστος Καφαντάρης, είναι ο Γιώργος Μπρατάνης και είναι ο Βασίλης, η Βασιλική, με συγχωρείτε, Χατζηγεωργίου. Από μία διπλή πρόσκληση στο Ταμείο του Θεάτρου Γης την ερχόμενη Τετάρτη. Η εβδομάδα που έρχεται έχει μερικές δυνατές προτάσεις και θεατρικά και μουσικά. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, όπως ξέρετε, όλα σιωπούν στο κέντρο της πόλης, μεταφέρονται περιφερειακά, όπως το κάνουμε και εμείς, γιατί περισσότεροι φεύγουμε διακοπές, και οι πολιτιστικές δράσεις, παραστάσεις και τα λοιπά επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη μετά τις 20 Αυγούστου. Την επόμενη εβδομάδα όμως στο Θέατρο Γης μπορούμε να δούμε τους Il Volo με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτούς τους τρεις φοβερούς Ιταλούς. Έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει ένα θέμα από τους Il Volo. Αν προλάβουμε θα το κάνουμε και σήμερα. 27 και 28 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους μπορούμε να δούμε αυτή την παραστασάρα που έρχεται για τέταρτο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Τις προάλλες μιλούσαμε με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και λέγαμε ότι ούτε ο ίδιος δεν περίμενε όταν ανακοίνωσε την παράσταση πριν από 5 χρόνια πια την τεράστια επιτυχία που θα είχε. Ο λόγος για την παράσταση, για το έργο «Μια άλλη Θήβα», που παίζεται σε μετάφραση Μαρίας Χατζου Εμμανουήλ, σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με τον εκπληκτικό Δημήτρη Καπουράνη και τον εκπληκτικό Θάνο Λέκα, στο Θέατρο Δάσους. Αν δεν το είδατε, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Υπάρχουν και κάποιοι, το ξέρω καλά, που θα την ξαναδούν 27 και 28 Ιουλίου. Στις 29 Ιουλίου έχουμε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Νικορέστης Χανιωτάκης, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Στις 29 Ιουλίου είπαμε έχουμε τον Άι Λαό σε σκηνοθεσία Στέλιου Βραχνή στο Θέατρο Γης. Και 30 και 31 Ιουλίου έρχεται μία άλλη πολύ σημαντική παράσταση που την περιμέναμε. Έρχεται η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με Μίδια την Καριοφιλιά Καραπέτη.

Λοιπόν, είπαμε 30 και 31 Ιουλίου, Μίδια του Ευρυπίδη, στη σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καραγιοφιλιά Καραμπέτη να δοκιμάζεται ξανά σε αυτό το ρόλο, 29 χρόνια μετά την πρώτη της ερμηνεία αυτού του φοβερού έργου, αυτού του φοβερού αρχέτυπου της Μίδιας. Δηλαδή, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, γνωστός και αγαπητός σκηνοθέτης και στην Ελλάδα, επιστρέφει μετά τους Πέρσες, το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών, που ήταν η τελευταία του δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, που παρουσίασε εδώ καλοκαίρι το 2023 στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν σκηνοθετεί μία Μίδια, που εκτός από την καρδιά Φιλιά Καραμπέτη είναι ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, είναι ο Άρης Λεμπεσόπουλος, είναι ο Τάσος Σωτηράκης, είναι ο Διονύσης Πιφέας, και στο ρόλο της Τροφού είναι η Ρένη Πιτακή, η Λέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριά Μρουχάτζε, Νίκος Τσιμάρας. Στο χορό, μουσική επισκηνής Τέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης. Είναι μια παραγωγή του Λυκόφος Λικιαρδόπουλος. Είπαμε ότι η μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα. Ελπίζω αυτό να το είπα πρώτο-πρώτο και τώρα απλώς να το επαναλαμβάνω. Η σκηνογραφία είναι του Σωτήρη Μελανού. Η πρωτότυπη μουσική και η δραματουργία είναι του Δημήτρη Καμαρωτού. Η κίνηση της Αμάλια Μπένετ. Κοστούμια Βασιλική Σύρμα. Φώτα Νίκος Βλασόπουλος. Δύο διπλές προσκλήσεις για σας, για την πρώτη από τις δύο παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο Μίδια, αποστολή στο 54 160. Είπαμε είναι για τις 30 Ιουλίου.

Και επειδή ρωτάτε τι είναι αυτό που ακούσαμε πριν και, είναι, και αν είναι από τον Άι Λαό, όχι, δεν είναι από τον Άι Λαό. Ήταν μία θάλασσα του Μαρκόπουλου. Συμφωνώ ότι είναι απίστευτο μουσικό θέμα.

Έχει γίνει χαμός με τη Μύδια, πρέπει να σας πω. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πολύ που εξακολουθείτε να έχετε διάθεση για θέατρο. Ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να φύγουμε κάποια στιγμή από την πόλη, έστω και για λιγοήμερες διακοπές, έστω και για κάπου πολύ κοντά. Συνήθως τον Αύγουστο συμβαίνει αυτό. Ο Άμλετ θα λείπει την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Στις 7 Αυγούστου επιστρέφει και θα κάνουμε 15 Αυγούστου παρέα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα ονόματα των ανθρώπων που κερδίζουν τις δύο διπλές προσκλήσεις για την πρώτη από τις δύο παραστάσεις της Μύδιας στις 30 Ιουλίου στο θέατρο Δάσους. Είναι η Αναστασία Κουντή και είναι ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Τα λέω με δισταγμό γιατί πρέπει να σας πω ότι έρχονται διαρκώς τα SMS και αλλάζει διαρκώς η στήλη. Ένα τραγούδι ακόμα. Πάμε για ένα τραγούδι ακόμα. Να το πω και αυτό για όσους λείπουμε την επόμενη εβδομάδα και δεν μπορέσουμε να δούμε τη Μύδια, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει για μία ακόμα παράσταση στο Θέατρο Δάσους στις 10 Σεπτεμβρίου.

Εδώ είμαστε. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των ακροατών που κέρδισαν τις δύο προσκλήσεις για τη Μύδια. Φοβούμαι ότι έχω μπερδέψει λιγάκι τα ονόματα που υπόθηκαν στον αέρα. Είναι η Αναστασία Κουντή και είναι ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Αν όχι, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο για να με ενημερώσετε. Έτσι κι αλλιώς στην είσοδο πάντα θα επιμένετε ότι έρχεστε από τον 958. Λοιπόν, αυτά μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά από τις 24 Αυγούστου που ξαναρχίζουν οι παραστάσεις του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Έχουμε στο Θέατρο Δάσους στις 24 το Όχι Άλλο Κάρβουνο Ρέπας Παπαθανασίου. Έχουμε μία παράσταση που περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 26 Αυγούστου. Έρχεται από το Εθνικό Θέατρο, είναι οι Τροάδες, είναι στη σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Είναι από τις πιο πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Εδώ ελπίζω ότι θα είμαστε για να τη συζητήσουμε παρέα αυτή την παράσταση. Σημειώστε επίσης μια άλλη ημερομηνία. Έχουμε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου την Ειρήνη. Την Ειρήνη σε διασκευή, πρωτότυπο κείμενο τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, συνεργασία στην σκηνοθεσία του Άγγελου Τριανταφύλου. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη είναι ο τίτλος και ο υπότιτλος αυτής της παράστασης, που επίσης την περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η επιθεώρηση στην οποία πρώτη φορά δοκιμάζεται φέτος ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τον τίτλο «Εγώ θα σας τα πω» και παίχτηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, μας μίλησε αναλυτικά για αυτή την παράσταση ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, έρχεται τελικά ξανά για άλλες δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφει και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφει και η παράσταση Πέρσες που είδαμε ήδη δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, 13 Σεπτεμβρίου άλλη μία παράσταση στο ίδιο θέατρο. Και βέβαια έχουμε τα Μερκούρια και εκεί θα δούμε κάποιες παραστάσεις για τις οποίες έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, τι λέγαμε και δεν κλαίγαμε, λέγαμε για ωραίες παραστάσεις που περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο. Για την ώρα μας ενδιαφέρουν κυρίως παραστάσεις επόμενες εβδομάδες, γιατί δεν θα είμαι εδώ να τις σχολιάσουμε παρέα. Τις υπόλοιπες θα τις συζητήσουμε όταν έρθει ο καιρός να τις δούμε, αφού θα είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στον 958. Μία από αυτές, ας πούμε, μία παράσταση που περιμένω πώς και πώς, πρέπει να σας πω, στο πλαίσιο των Μερκουρίων θα τη δούμε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Αυγούστου. Είναι η Γη της Επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη, μια παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μια τριλογία με θέμα το κλείσιμο των λιγνητικών εργοστασίων. Ο τίτλος είναι «Μετάβαση, μετακίνηση, μεταμόρφωση». Η Γη της Επαγγελίας είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της τριλογίας και είναι στο επίκεντρο της παράστασης η Δυτική Μακεδονία κατά την περίοδο της απολιγνητοποίησης, της ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, με όχι ηθοποιούς αλλά με ειδικούς, όπως γίνεται στο θέατρο ντοκουμέντο, γιατί η Γεωργία Μαυραγάνη αυτό το θέατρο υπηρετεί εξαιρετικά, το θέατρο ντοκουμέντο, με ειδικούς, experts, βιομηχανικούς εργάτες που συνέδεσαν τη ζωή τους, τη διαδρομή τους με τον λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και καταθέτουν την μαρτυρία τους, τη σκέψη και τα βιώματά τους. Η παράσταση έχει κάνει ήδη πρεμιέρα και όσοι την είδαν έχουν να λένε

να έλθει ο Άμλετ και γυρίσει λίγο πιο ξεκούραστος, λίγο πιο εύθυμος, χρειάζονται όλα αυτά. Αν αυτές τις δύο εβδομάδες που θα λείπουμε, εύχομαι να περάσετε όλοι πολύ ωραία, φύγετε δεν φύγετε από την πόλη, και όταν ξανασυναντηθούμε να είμαστε όλοι λίγο καλύτερα. Τι λέτε? Φιλιά.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Νοσταλγία». Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη ενός συμπατριώτου συνθέτη του 18ου αιώνα. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές.

Στις ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Θα προβληθούν οι ταινίες «Το τρίο της Μπελβίλ» και «Το απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ «Η Μικρή Σκηνή» δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, υποδέχεται τη συναυλία «Μια θάλασσα πενιές» με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Σύση Ηλιάδου ερμηνεύουν τα τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην Γκάζα Μπιάνκα τη νέα έκθεση «Νέα αποκτήματα των ετών 2019-2023», φωτίζοντας εικαστικά έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη συλλογή της μέσα από δωρεές καλλιτεχνών και ιδιωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και εικαστικές κατασκευές. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, στην τροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή το 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον Αλεσάντρο Μαναρίνο, τον Ιταλό τραγουδιστή και τραγουδοποιό από την Ρώμη, ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2001 στη γνωστή συνοικία Μόντι, συνδυάζοντας DJ set και live μουσική. Υπήρξε επικεφαλής του εξαμελούς group Καμπίνα, ασχολήθηκε και με θεατρικές παραστάσεις. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το 2009 με το πρώτο του άλμπουμ, φυσικά εννοείται ότι είναι η πρώτη εμφάνιση, το Bar de la Rabbia, ενώ το Gente που μόλις ακούσαμε προέρχεται από την τρίτη του δουλειά Al Monte. Και θα παραμείνουμε στην Ιταλία με τον αγαπημένο Βινίτσιο Καποσέλα, τον ερμηνευτή, τραγουδοποιό και ποιητή, ο οποίος είναι γιος μεταναστών από την Ιταλία βεβαίως, οι οποίοι πήγανε στο Ανόβερο και η καταγωγή τους είναι από την Ιρπίνια. Τον αποκαλούν Ιταλό Tom Waits, αγαπάει το ρεμπέτικο και έρχεται στη συνέχεια με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, την Κονούνα Ρόζα, από το Canzoni e Manovella του 2000. Καλή σας ακρόαση.

συνέχεια ανήκει στον Αργεντίνο Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έχει συναντηθεί καλλιτεχνικά με τον Βινίτσιο Καποσέλα στον δίσκο του Oasis. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το La Canción de Lingera, από το 2014.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά μαζί σας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Λία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. China Woman, κατά κόσμο Μισελ Γκούρεβιτς, πλέον ηχογραφεί με το πραγματικό της ονοματεπώνυμο, καθώς υπήρχε ένα θέμα με το ότι δεν είναι ασιατικής καταγωγής να χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό China Woman. Η Ρωσοκαναδή τραγουδίστρια, συνθέτρια, κόρη ενός μηχανικού και μιας μπαλαρίνας στα μπαλέτα Kirov, μάλιστα έγραψε και τραγούδι για τη μητέρα της, το Russian Ballerina. Αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, δούλεψε στη βιομηχανία του θεάματος, του σινεμά συγκεκριμένα, για 10 χρόνια. Τελικά όμως την κέρδισε η μουσική. Ακούσαμε το Blue Eyes Unchained από το δίσκο του 2014 Let's Party in Style και παραχωρεί τη θέση της στην Sharon Kovacs, την Ολλανδή ερμηνεύτρια από το Βάρλο, η οποία ξεχώρισε με το ντεμπούτο της EP My Love, το οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια.

Παραμένουμε στις κάτω χώρες με τους Βέλγους Warhouse του Μάρτιν Ντέβολντιρ, ο οποίος είναι και ερμηνευτής των Μπαλτάζαρ. Ο Ντέβολντιρ, ο οποίος γράφει τους στίχους, τραγουδάει και εμπνέεται από τον Λέοναρντ Κοέν και τον Τζάρετ Λέτο, όπως έχει δηλώσει στη συνέντευξή του, έρχεται στη συνέχεια με το Love is a Stranger από το άλμπουμ του 2017 Warhouse.

Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με ένα από τα πιο γνωστά σχήματα του Βελγίου, του Hooverphonic, με τα στοιχεία της trip hop, alternative rock και ηλεκτρονικής μουσικής και pop βεβαίως. Αρχικά γνωστοί ως Hoover, οι οποίοι το όνομα αυτό παρέπεμπε στη γνωστή εταιρεία με τις ηλεκτρικές κούπες, οπότε το άλλαξαν. Οι Hooverphonic, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει φέτος 30 χρόνια ζωής, έχουν 12 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, συμμετείχαν μεταξύ άλλων μία φορά στον διαγωνισμό της Eurovision επίσημα, εμφανίστηκαν με το τραγούδι The Wrong Place. Εμείς ωστόσο θα τους απολαύσουμε στο Vinegar and Salt, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια τους από το Magnificent Tree του 2000.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός ήταν ο Σοέλη, αλλιώς Πασκάλ Οζέ, ο τροπετίστας ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Λουντοβίκ Ναβάρη, αλλιώς Σεν Ζερμέν, στα άλμπουμ του Μπουλβάρ και Tourist. Το 2003 ηχογράφησε τον δίσκο Memento με παραγωγό τον Σεν Ζερμέν και ακούσαμε την Βικτόρια Τόρι Ρόμπινσον ερμηνεύει το This World, που έχει έτσι μια συνάφεια με τους Massive Attack που θα ακολουθήσουν. Οι Massive Attack που στις αρχές της δεκαετίας του 90 λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο ονομάζονταν Massive Σκέτο και θα τους ακούσουμε στο υπέροχο Unfinished Sympathy από ένα συγκρότημα που αγαπάμε ιδιαίτερα για ένα λόγο παραπάνω, επειδή είναι πολιτικοποιημένοι. Ας ακούσουμε λοιπόν Unfinished Sympathy με τη Sharon Nelson στα φωνητικά.

Ένα τραγούδι από Massive Attack δεν είναι ποτέ αρκετό. Karma Coma, Jamaica in Roma ή κάπως έτσι. Καθώς οι Massive Attack συναντούν μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ του Salma Megretta από την Νάπολη της Ιταλίας. Και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3. Συντροφιά με τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Εγώ λοιπόν είμαι αυτός ο άνθρωπος με το πρώτο σύννεφο που βγήκε στον ουρανό και τις πρώτες προβλέψεις ότι θα βρέξει, πήραζε στο καφέ. Δεν ξέρω, δεν τα έχω καλά με το καλοκαίρι φέτος. Φέτος, ε. Μάλλον δεν τα έχει καλά και το καλοκαίρι μαζί μου φέτος. Οπότε περιμένω τη βροχή, γι' αυτό και το stormy weather. Για το ξεκίνημα της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertecho.gr.

Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, γιατί το δεύτερο ημίωρο θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη, την κουβέντα που κάναμε με τον JSB από του Soul to Soul που έρχονται στο Λόφο της Άνης στις 8 Αυγούστου. Και έψε πολύ λίγο ένας διαγωνισμός με δύο διπλές προσκλήσεις για να είστε κι εσείς εκεί στο Λόφο της Άνης, αυτό το live που νομίζω ότι περισσότερο θα είναι πάρτι και κάποιοι από εμάς θα θυμηθούμε και άλλες εποχές. Δεν θέλω να πω τότε που ο κόσμος χόρευε στα κλαμπ, γιατί νομίζω ότι και τώρα χορεύει. Δεν νομίζω, μπορώ να επιβεβαιώσω. Οπότε ναι, μείνετε εδώ μέχρι τις 5, δεύτερο ημίωρο συνέντευξη JZB Soul to Soul και σε λίγο διαγωνισμός.

Sugarman, σε διαφορετική εκτέλεση από ό,τι την έχετε συνηθίσει. Έχω όμως τις δύο διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να στείλετε SMS, όνομα τεπώνυμο, κενό. Όχι, συγγνώμη, 958 κενό, το ονοματεπώνυμό σας, soul to soul, αποστολή στο 54160. Δύο θα είναι νικητές, σε λίγο θα ανακοινώσω τα ονόματα.

Σας έχω πει ότι παθαίνω εθισμούς, κολλήματα με τραγούδια όπως αυτό, ας πούμε. Το Sad Days Lonely Nights είναι ένα τραγούδι των Black Keys που κυκλοφόρησε το 2014. Ήταν στο άλμπουμ Turn Blue. Το τραγούδι είναι διασκευή ενός rhythm and blues κομματιού που είχε ηχογραφηθεί αρχικά το 1992. Οι Black Keys, επηρεασμένοι έντονα από το blues του Αμερικανικού Νότου, έχουν διατηρήσει αυτόν τον σκοτεινό χαρακτήρα του πρωτότυπου, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το πρωτότυπο, προσθέτοντας την δική τους πιο ψυχεδελική και σύγχρονη αισθητική. Το έχουν αυτό οι Black Keys. Οι στίχοι περιγράφουν την μοναξιά και τον πόνο που αφήνει κάτι που φεύγει. Ο τίτλος Sad Days Lonely Nights, δηλαδή λυπημένες μέρες μοναχικές νύχτες, νομίζω ότι τα λέει όλα. Τα συνοψίζει όλα. Έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι ο Junior Kimbrough, ο αυτός που έγραψε το κομμάτι, ήταν από τις σημαντικότερες μουσικές επιρροές τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που διασκευάζουν τραγούδι τους. Το 2006 κυκλοφόρησαν μάλιστα ολόκληρο άλμπουμ με τίτλο The Songs of Junior Kimbrough, αφιερωμένο αποκλειστικά στην μουσική του. Και το τραγούδι που ακούσαμε θεωρείται ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και συναισθηματικά φορτισμένα κομμάτια του άλμπουμ Turn Blue, που προτείνω να το πάρετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη δικό σας.

Και κάπου εδώ να ανακοινώσω τα ονόματα των νικητών. Είναι η Βούλα Δεκούλου και είναι και η Μαρία Χάλκη. Οι δύο κυρίες που κερδίσαν τις δύο διπλές προσκλήσεις. 8 Αυγούστου είναι το live των Soul to Soul στο Λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο του Σάνη Festival. Θα σας αφήσω για να ακούσετε την κουβέντα που κάναμε με τον JZB. Πρέπει να πω ότι ήταν ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και είχα ιδιαίτερη χαρά όταν ξεκίνησε αυτή και είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή την κουβέντα μαζί του, όπως και η Soul to Soul. Είναι Παρασκευή απόγευμα όμως, οπότε πριν σας αφήσω να ακούσετε την κουβέντα, να ευχηθώ ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, όπου και όπως το θέλετε. Μείνετε στον 958. Μουσικά έχουμε ραντεβού και το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 το πρωί με δύο λίστες που ετοιμάζω, με τη λίστα On The Road για το Σάββατο και τα ρετρό για την Κυριακή στις 10. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, την Δευτέρα δηλαδή, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Γεια σας, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και την ΕΡΤ. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της βρετανικής μουσικής και της σύγχρονης soul κουλτούρας. Ο ιδρυτής των Soul to Soul συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού ήχου που συνδύασε soul, R&B, funk και club μουσική, εμπνέοντας καλλιτέχνες και κοινό σε όλο τον κόσμο. Με διαχρονικές επιτυχίες όπως το Back to Life και το Keep on Moving, οι Soul to Soul έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της γενιάς τους. Αυτό τον Αύγουστο θα εμφανιστούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Sunny Festival και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον JZB. We are delighted to be joined by JZB. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Well, thank you for having me.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: So, let's start this interview. I'm very happy.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνέντευξη. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε εδώ. Πώς αισθάνεστε που έρχεστε στην Ελλάδα για να εμφανιστείτε στο Sunny Festival 2026?
1: I'm so looking forward to coming back to Greece in this capacity. I have so many friends there in Greece.
0: Ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στην Ελλάδα με αυτή την ιδιότητα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Ειδικά εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κοινότητά μας είναι πολύ πολυπολιτισμική. Μεγάλωσα με πολλούς ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, οπότε είναι υπέροχο που επιτέλους ερχόμαστε φέτος με ολόκληρη την μπάντα για να εμφανιστούμε.
2: What do you remember most?
0: Τι θυμάστε πιο έντονα από τα πρώτα χρόνια των Soul to Soul στο Λονδίνο?
1: Very little. I am old. I guess just in those early days,
0: πολύ λίγα. Είμαι μεγάλος πλέον. Νομίζω πως αυτό που θυμάμαι είναι ο ενθουσιασμός, οι παρεξηγήσεις, οι εμπειρίες εκείνης της περίοδου. Το ταξίδι ήταν πολύ γόνιμο, όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος. Έχω μάλιστα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου στο soul2soul.co.uk. And it takes you on a chronological journey from 1977. Το βιβλίο ακολουθεί χρονολογικά τη διαδρομή μου από το 1977, όταν ξεκίνησα ως DJ μέχρι σήμερα, που εμφανίζομαι με ζωντανή μπάντα. Περιγράφει τη μετάβαση από το DJing στις ζωντανές εμφανίσεις, κάτι που διευκολύνθηκε και από τη δουλειά μου ως ηχολήπτης και παραγωγός.
1: Incredible artist as a young man coming up to try to define my sound.
0: Είχα την ευκαιρία να ηχογραφήσω σπουδαίους καλλιτέχνες όταν ήμουν νέος και προσπαθούσα να διαμορφώσω τον δικό μου ήχο. Στη συνέχεια ενώθηκα με την κολεκτίβα, μοιραστήκαμε ιδέες και γίναμε μέρος της δημιουργίας της μουσικής που ο κόσμος γνωρίζει ως Soul to Soul.

0: Did you ever imagine that Back to Life would still resonate with audience? Φανταζόσασταν ποτέ ότι το Back to Life θα συνέχιζε να συγκινεί κοινό σε όλο τον κόσμο τόσες δεκαετίες αργότερα?
1: Yes, I did. And the principle of that and the arrogancy of it is because it is something that just resonates, no? Mm-hmm.
0: Ναι, το φανταζόμουν. Και ίσως η αλαζονική εξήγηση γι' αυτό είναι ότι το τραγούδι αγγίζει κάτι διαχρονικό. Όποια και αν είναι η εποχή, όλοι περνάμε καταστάσεις όπου είτε ευχόμαστε να επιστρέψουμε σε καλύτερες στιγμές, είτε νιώθουμε ευγνωμοσύνη που βρισκόμαστε εδώ και απολαμβάνουμε τις ευλογίες της ζωής. Από πολύ μικρός έμαθα ότι μια καλή μελωδία δεν ξεχνιέται ποτέ. Όταν συνδυάσεις μια καλή μελωδία με ένα τραγούδι, τότε έχεις κάτι σαν το Back to Life που συνεχίζει να συγκινεί μουσικά και να εμπνέει ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
0: I strongly believe that Soul to Soul became much more than a band. It became a cultural movement. Πιστεύω ότι οι Soul to Soul έγιναν κάτι περισσότερο από συγκρότημα. Έγιναν ένα πολιτιστικό κίνημα. Πώς βλέπετε σήμερα αυτή την κληρονομιά?
1: As a young guy, a young black man growing up in Britain and being in the shopping window of the rest of the world here in London, I was still alienated, but the interesting thing is we shared so many like-mindedness.
0: Ως νεαρός μαύρος άντρας που μεγάλωνε στη Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο, που ήταν η βιτρίνα του υπόλοιπου κόσμου, ένιωθα παρόλα αυτά αποξενωμένος. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι μοιραζόμασταν πολλά κοινά στοιχεία, ιδιαίτερα μέσα από τις τέχνες. Προσπαθώντας να βρω τη δική μου φυλή, δημιούργησα την ιδέα των Funky Dreads. Ήταν ένα μείγμα από διαφορετικές θρησκευτικές επιρροές και ιδεολογίες που μας είχαν διαμορφώσει σε συνδυασμό με τον τρόπο που ζούσαμε εκείνη την εποχή. Φανταστήκαμε λοιπόν ότι είμαστε οι Funky Dreads, προερχόμενοι από ένα πλανήτη που λέγεται Art και γράφεται ARD. Σταλθήκαμε στη γη για να πολεμήσουμε τον Ραπατάκους Πάχους, τον χαρακτήρα που προσπαθεί να καταστρέψει τη μουσική και τη μουσική κοινότητα. Η αποστολή μας ως Funky Dreads είναι να διαδίδουμε την αγάπη, το συναίσθημα, την κίνηση και την έμπνευση με ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο και μια φυλή γεμάτη αγάπη. Αυτό επιδιώκουμε. Γι' αυτό και Soul to Soul ήταν κάτι περισσότερο από μουσική. Η φιλοσοφία των Funky Dreads ήταν η μορφή που πήρε αυτή η ιδέα. How important was multicultural London in shaping the Soul to Soul sound? Πόσο σημαντικό ήταν το πολυπολιτισμικό Λονδίνο στη διαμόρφωση του ήχου των Soul to Soul?
1: I think the fact that it's the shopping window for the rest of the world, the fact that we coming across a lot of like-minded people within the settings of where.
0: Νομίζω ότι το γεγονός πως το Λονδίνο ήταν η βιτρίνα του υπόλοιπου κόσμου έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ερχόμασταν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που σκέφτονταν με παρόμοιο τρόπο μέσα στις κοινότητές μας εδώ στο Λονδίνο. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για μας παγκοσμίως ήταν το Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Για εκείνη την εποχή ήταν κάτι ασυνήθιστο να συγκεντρώνονται τόσοι νέοι άνθρωποι εκεί, κάθε Κυριακή. Αν όμως κοιτάξει κανείς την ιστορία, το Covent Garden υπήρξε πάντα ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, ανταλλαγής ιδεών, διασκέδασης και κοινωνικής επαφής. Είναι ενδιαφέρον ότι δεκαετίες αργότερα έγινε και πάλι ο τόπος όπου οι Soul to Soul βίωσαν αυτή την ιδιαίτερη ενέργεια.
1: Mm-hmm.
0: Το γεγονός ότι βρισκόταν στο κέντρο του Λονδίνου συνέβαλε σημαντικά στη διεθνή απήχηση του συγκροτήματος. Επηρέασε ακόμα και τις πηγές έμπνευσής μας, γιατί η Soul to Soul ήταν πάντα ένας οργανισμός ανοιχτός και συμπεριληπτικός, όχι αποκλειστικός. Συχνά εμπνεόμασταν από ανθρώπους που περνούσαν την πόρτα μας και μοιράζονταν παρόμοιες ιδέες. Όταν είσαι νέος, αναζητάς ανθρώπους που σου μοιάζουν. Ίσως αυτό ακούγεται λίγο φυλετικό ή φυλετικά οργανωμένο. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση διαφορετικών ομάδων και ανθρώπων. Κάποιοι ένιωθαν ξεριζωμένοι, άλλοι είχαν επιλέξει να βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Ήταν μια απίστευτη εποχή.
2: And you've worked with artists such as James Brown, Sinéad O'Connor and Destiny's Child, right?
0: Έχετε συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο James Brown, η Sinéad O'Connor και η Destiny's Child. Ποια συνεργασία σας άφησε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Well, so many. Between probably Fela Kuti and Mr. Brown.
0: Mm-hmm.
1: mm-hmm. left incredible impression. But then Barry White was one of the reasons why I came back to Britain, and I unfortunately didn't end up working with him, but we had a friendly, you know, friendship, and he, you know, was very inspiring.
0: Πολλές, πραγματικά πολλές. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές θα έλεγα ότι ήταν ο Φέλα Κούτι και ο κύριος Μπράουν, ο Τζέιμς Μπράουν, που μου άφησαν τεράστια εντύπωση. Από την άλλη, ο Μπάρι Γουάιτ ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψα στη Βρετανία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ποτέ να συνεργαστούμε, αλλά είχαμε μια φιλική σχέση και υπήρξε μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα. Έπειτα υπάρχει ο σπουδαίος Άιζακ Χέις, τον οποίο αποκαλώ Black Moses. Με αυτόν συνεργάστηκα πραγματικά και αποτέλεσε επίσης μεγάλη έμπνευση για μένα. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω λοιπόν μερικούς, θα έλεγα τον Φέλα Κούτι, τον Τζέιμς Μπράουν, τον Κένι Γκάμπελ και γενικότερα το δίδυμο Gable & Huff της Philadelphia Records.
2: What is the biggest lesson the music industry has taught you?
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που σας έχει διδάξει η μουσική βιομηχανία?
2: Is there any...
1: Strange, because I've been in the industry all my life, so you know, there's nothing to put it against. Mm-hmm. You know, I guess in life there are lots of different obstacles. The idea of trust, the thing about you know, exploitation.
0: Είναι μια περίεργη ερώτηση, γιατί ζω μέσα σε αυτή τη βιομηχανία όλη μου τη ζωή. Δεν έχω κάτι άλλο με το οποίο να μπορώ να τη συγκρίνω. Υποθέτω ότι, όπως και στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν εμπόδια, ζητήματα εμπιστοσύνης, περιπτώσεις εκμετάλλευσης. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα που γνωρίζω. Δεν μπορώ να τη μετρήσω σε σχέση με κάτι άλλο πέρα από τα γενικά γεγονότα της ζωής και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνεις να τα αντιμετωπίζεις.
2: Are there any younger artists who remind you of the spirit and creativity of Soul to Soul?
0: Υπάρχουν νεότεροι καλλιτέχνες που σας θυμίζουν το πνεύμα και τη δημιουργικότητα των Soul to Soul?
1: That's always an interesting question because we're not living in that time anymore. Mm-hmm. We are more living in a singular time where the industry is very much...
0: Αυτή είναι πάντα μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί πλέον δεν ζούμε στην ίδια εποχή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν έπρεπε λοιπόν να αναφέρω κάποιον, μάλλον θα έλεγα την DJ και παραγωγό Sai Yuan. Υπάρχει επίσης το συγκρότημα Children of Zeus. Είναι μια κολεκτίβα που βρίσκεται σχετικά κοντά σε αυτό το πνεύμα. Ίσως και μερικοί ακόμη, αλλά αυτοί είναι οι πρώτοι που μου έρχονται στο μυαλό.
1: And maybe and as well probably thought.
2: Can music still bring people together the way it did when Soul to Soul first started?
0: Πιστεύετε ότι η μουσική μπορεί ακόμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όπως έκανε όταν ξεκινούσαν οι Soul to Soul?
1: I think music has always brought people together. And the different attitudes and different types of people. So I think it still exists, yeah, definitely.
0: Νομίζω ότι η μουσική πάντα έφερνε τους ανθρώπους κοντά. Ενώνει διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Άρα ναι, πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: How do you keep the energy and message of Soul to Soul alive on stage after all these years?
0: Πώς διατηρείτε ζωντανή την ενέργεια και το μήνυμα των Soul to Soul πάνω στη σκηνή έπειτα από τόσα χρόνια?
1: It's the people really. The fact that there are still like-minded people out there that support us, the fact that we're blessed coming to Greece mm-hmm. to meet our musical community in Greece, which I'm really looking forward to, the fact that the music crosses all the boundaries and it is in essence just about the music.
0: Οι άνθρωποι είναι η απάντηση. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι με κοινό τρόπο σκέψης που μας στηρίζουν. Το γεγονός ότι έχουμε την ευλογία να ερχόμαστε στην Ελλάδα και να συναντάμε τη μουσική μας κοινότητα εκεί, κάτι που πραγματικά ανυπομονώ να κάνω. Το γεγονός ότι η μουσική ξεπερνά κάθε σύνορο και ότι στην ουσία όλα αφορούν τη μουσική. Είναι πραγματικά μια ευλογία και κάτι υπέροχο που μπορούμε ακόμη να υλοποιούμε τις ιδέες που είχαμε από τα πρώτα χρόνια και να συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε αυτό το μήνυμα. Ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο
2: και μια φιλή γεμάτη αγάπη. So, what can audiences expect from you, from your performance at Sunny Festival this August? Τι μπορεί να περιμένει το κοινό από εσάς και την εμφάνισή σας στο Sunny Festival αυτό τον Αύγουστο?
1: A happy face.
2: A happy face, of course.
1: A thumping bass.
2: Yes.
1: And obviously the members of the audience, mm-hmm. their energy mm-hmm. and their emotion, we will fill the air mm-hmm. and the with the incredible atmosphere. Mm-hmm. That's what I'm looking forward to. Mm-hmm.
2: Ένα χαμογελαστό πρόσωπο φυσικά. Ναι, και φυσικά το κοινό με την ενέργεια και το συναίσθημά του θα γεμίσει την ατμόσφαιρα με κάτι πραγματικά μοναδικό. Ανυπομονώ γι' αυτό. Soul to soul influenced on not only music but οι Soul to Soul επηρέασαν όχι μόνο τη μουσική αλλά και τη μόδα και τον τρόπο ζωής. Πώς βλέπετε αυτή την επιρροή σήμερα?
1: Well, in many facets, especially the fact that with social media and stuff like that, mm-hmm. it's a platform where people, again, quite tribally, you know, where you fit in and stuff, and you look for your tribe, mm-hmm. And those things do help to elevate the idea of how you look.
2: Με πολλούς τρόπους. Ειδικά σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν πλατφόρμες όπου οι άνθρωποι αναζητούν το που ανήκουν, αναζητούν τη δική τους κοινότητα, τη δική τους φυλή. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που ντύνεσαι, τη στάση σου, τον τρόπο που παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Για τους Soul to Soul, η μουσική και η μόδα πήγαιναν πάντα χέρι-χέρι. Ήταν πάντοτε ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού που κάναμε. Και όπως είπα και πριν, αυτό επηρεάστηκε πολύ από το γεγονός ότι αναπτύξαμε όλη αυτή τη φιλοσοφία εδώ στο Λονδίνο, όπου η μόδα έπαιζε τεράστιο ρόλο για τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τον ήχο μας. Αυτό συνέβαινε επειδή βλέπαμε τους εαυτούς μας λίγο έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα. Και όταν είσαι νέος, πάντα προσπαθείς να βρεις τη δική σου ταυτότητα. Για εμάς, η μόδα βοήθησε να την ορίσουμε. If you could speak to the young JZB. Αν μπορούσατε να μιλήσατε στο νεαρό JZB πολλών χρόνων πριν, τι συμβουλή θα του δίνατε σήμερα?
1: Well, I've got grandchildren and children and I think it all starts at home, you know. Mm-hmm. The elders used to say to me, do as I say and not as I do.
2: Έχω παιδιά και εγγόνια πλέον και πιστεύω ότι όλα αυτά ξεκινούν από το σπίτι. Οι μεγαλύτεροι μου έλεγαν πάντα, κάνω τι σου λέω, όχι ότι κάνω. Κοιτάζοντας τη ζωή σήμερα και με βάση τη δική μου εμπειρία, θα έλεγα στους νέους ότι όλα χρειάζονται χρόνο. Για να είναι κάτι αληθινό, πρέπει να αντέξεις τη δοκιμασία του χρόνου, όπως συνέβη και με εμάς. Η επιμονή αποδίδει. Να πιστεύετε σε αυτό που κάνετε και να αφήνετε το χρόνο να ακολουθήσει τη δική του πορεία.
3: Is there a soul-to-soul song that you feel deserves more attention today?
2: Υπάρχει κάποιο τραγούδι των soul-to-soul που πιστεύετε ότι αξίζει περισσότερη προσοχή σήμερα?
1: No way, and I'm talking to you.
3: Yes.
1: Impossible. The fact that, the sheer fact that I'm talking to you across the water is testament to...
2: Όχι με τίποτα. Το γεγονός και μόνο ότι αυτή τη στιγμή μιλάω μαζί σας από τη μία πλευρά της θάλασσας στην άλλη είναι απόδειξη ότι όλα όσα κάναμε μουσικά έχουν τη σημασία τους. Είτε πρόκειται για μία μόνο νότα, ένα τραγούδι, ένα στίχο ή μία αίσθηση, όλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και αυτό είναι το μήνυμα.
3: And finally, do you have a message for your Greek fans who have supported your music through the years?
2: Και τέλος, έχετε κάποιο μήνυμα για τους Έλληνες φίλους σας που στήριξαν τη μουσική σας όλα αυτά τα χρόνια?
1: Come along and let's share an energy, a tonic and a vibration mm-hmm. that we've been thirsty for this release for so long. So to all the people who have supported Soul to Soul, you know, I urge you to come and share your emotion, your pleasure, your happiness.
2: Ελάτε να μοιραστούμε μαζί μια ενέργεια, μια ζωτική δύναμη και μια δόνηση που περιμέναμε καιρό να απελευθερώσουμε. Σε όλους όσοι έχουν στηρίξει το Soul to Soul, απευθύνω μια θερμή πρόσκληση να έρθετε και να μοιραστείτε μαζί μας το συναίσθημά σας, τη χαρά σας, την ευτυχία σας και πάνω απ' όλα τη δική σας ενέργεια. Ας βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο μέσα στη φύση
0: και ας γίνουμε ένα με το ρυθμό και τους ήχους των Soul to Soul.
3: So, thank you very much for your time and for sharing your thoughts and memories.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και τις σκέψεις και τις αναμνήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ανυπομονούμε να σας υποδεχθούμε εσάς και τους Soul to Soul στην Ελλάδα αυτό τον Αύγουστο στο Sunny Festival και να γιορτάσουμε τη μουσική και την κληρονομιά σας που συνεχίζουν να εμπνέουν ανθρώπους από διαφορετικές γενιές.
1: Thank you so much and thank you for your time. I'll see you there.
3: Of course.
1: Okay.
3: It's a promise. Thank you.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Θα σας δω εκεί. Φυσικά. Είναι υπόσχεση, ε. Ευχαριστώ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου για τον 958, την ΕΡΤΡΙΑ και το ερτέκο.gr. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλων προβάλλεται η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Νοσταλγία». Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη ενός συμπατριώτου συνθέτη του 18ου αιώνα. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, ένα θερινό αφιέρωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο με δύο ξεχωριστές ταινίες animation που συνδυάζουν ποιητική αφήγηση, ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα και ιστορίες γεμάτες φαντασία, μνήμη και συνέστημα. Θα προβληθούν οι ταινίες «Το Τρίο της Μπελβίλ» και «Το Απαγορεύονται τα σκυλιά και οι Ιταλοί». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ «Η Μικρή Σκηνή Δίπλα στη Θάλασσα» στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρ Χαλκιδικής, υποδέχεται τη συναυλία «Μια Θάλασσα Πενιές» με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Σύση Ηλιάδου ερμηνεύουν τα τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην Γκάζα Μπιάνκα τη νέα έκθεση «Νέα αποκτήματα των ετών 2019-2023», φωτίζοντας εικαστικά έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη συλλογή της μέσα από δωρεές καλλιτεχνών και ιδιωτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας και εικαστικές κατασκευές. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτηση.

Διακοπές λοιπόν. Αυτή ήταν η τζίζη στο ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Φάνης Χιλιάκος. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες όπως κάνουμε πάνω κάτω κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Ξεκινήσαμε με τους NCs, έχουν ανακοινώσει τον καινούριο τους και δεύτερο full length δίσκο, την Παγωμένη Φροντίδα, για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ωστόσο τον ανακοινώνουν μέσα στον Ιούλιο με τις διακοπές εκεί που περιμένεις ότι ο περισσότερος κόσμος θα πάει διακοπές, και γενικά από το θέμα αυτό των διακοπών είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω στην πορεία της εκπομπής και κυρίως στο τέλος αυτής. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποφάσισα να κάνω μια αρκετά περίεργη εκπομπή. Μπορεί να σας φανεί αρκετά άσχετη και ασυνεχής η λίστα και περίεργα δεμένα μεταξύ τους τα τραγούδια, γιατί αποφάσισα να μαζέψω τραγούδια τα οποία δεν έχουν χωρέσει σε προηγούμενες εκπομπές τους τελευταίους μήνες, καινούργια τραγούδια τουλάχιστον από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά μέχρι και σήμερα, τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία μέχρι και σήμερα να τα ακούσουμε στην εκπομπή αυτή και να τα παρουσιάσουμε βέβαια κατ' επέκταση. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει έτσι αυτή η συνέχεια όσον αφορά την μουσική υφή. Προς το παρόν ωστόσο, από τους NCs ας περάσουμε στο Γιάννη Γιοκαρίνη για να ακούσουμε για τον Αλέκο.

γνώριμος ο Γιάννης Γιοκαρίνης με τον Αλέκο. Η μουσική είναι δική του βέβαια ούτως ή άλλως. Δεν ήταν γνώριμος σε μένα μέχρι και σήμερα ο Γιάννης Μάλαμας, ο νεότερος βέβαια γιος του Σοκράτη Μάλαμα, έχοντας ακούσει έτσι μόνο από ανθρώπους που πήγαν σε συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες, ότι λέει κάποια έτσι σε πιο ροκ ύφος τραγούδια κάποια στιγμή που ανεβαίνει στην σκηνή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πριν από λίγες εβδομάδες έβγαλε το κυκλοφόρησε το τραγούδι Λάθη σε στίχους και μουσική του hip hop εντωμεταξύ στην πραγματικότητα παραγωγού Νερώμα, ο οποίος λέει ιστορία ότι έγραψε το τραγούδι αυτό ακριβώς για τον Γιάννη Μάλαμα, μάλιστα έχοντας στην αρχή έτσι ένα πιο pop ύφος στο μυαλό του για να το συζητήσουν μαζί και εν τέλει να πάρει το τραγούδι την μορφή στην οποία θα το ακούσουμε.

εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό πάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

Λάθη λοιπόν από τον Γιάννη Μάλαμα, καινούριο τραγούδι. Είπαμε ξανά, όλα τα τραγούδια είναι καινούρια σήμερα. Μπορεί κάποια όχι τόσο καινούρια όσο τα άλλα. Γενικότερα τραγούδια τα οποία δεν έχουμε προλάβει να τα ακούσουμε στις εκπομπές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες πάνω κάτω. Πάμε να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Πάμε στο soundtrack της ταινίας The Birthday Party, ελληνικής παραγωγής ταινίας του Μίγκελ Άγχελ Χιμένεθ, με τον Βίλιαμ Ντεφό στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που παίζει έναν Έλληνα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος διοργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του σε ένα ιδιωτικό νησί. Μια ταινία για την οποία μάλλον είχε δημιουργηθεί αρκετό hype όταν βρισκόταν στη διάρκεια της παραγωγής, όταν είχαν βγει τα πρώτα τρέιλερ. Από ό,τι διαβάζω ωστόσο από τις κριτικές από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, δεν τα έχει πάει και τόσο καλά στις αίθουσες και όχι μόνο στις ελληνικές. Το soundtrack της ταινίας, ή τουλάχιστον αρκετά μεγάλο μέρος από το soundtrack της ταινίας, υπογράφει ο Prince Obi, και θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει για να ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαργαρίτης με τίτλο «Αρχιπέλαγος 2».

πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοριά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα.

για σένα με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις το τρένο θα το πιάσεις. Κι έτσι όπως τρέχεις αποκλείεται να χάσεις. Εσύ μπορείς κι άλλος κανείς. Κι αν ράγισε το τζάμι είναι πρωί. Θα προλάβεις να το φτιάξεις. Είναι πρωί. Κάτσε λίγο στάσου μια στιγμή.

Προσπάθησε να με μάθεις, δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις μια ζωή με ξεπετάς, κι έτσι όπως φεύγεις στο τέλος με γαμίες.

Σας είπα ότι θα είναι όλα τα τραγούδια καινούργια σήμερα ή τουλάχιστον σχεδόν όλα τα τραγούδια καινούργια σήμερα. Και αυτό γιατί τότε δεν θέλεις να με ξέρεις, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον Χρήστο Αλεξόπουλο, είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει κανονικά το 2001 στον δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Παραλλαγές στο μόνο θέμα. Ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει από την θρυλική δισκογραφική εταιρεία Hitchhike, αν την θυμάστε, 25 χρόνια αργότερα το 2026. Δεν επανακυκλοφορεί ακριβώς ο δίσκος αυτός, αλλά κυκλοφορεί για πρώτη φορά ψηφιακά, διαθέσιμος πλέον σε όλες τις πλατφόρμες streaming της μουσικής. Οι Παραλλαγές στο μόνο θέμα από τον Χρήστο Αλεξόπουλο και πλέον υπό την ετικέτα της Puzzle Music. Πάμε να περάσουμε τώρα στον Μιχάλη Δέλτα, ο οποίος ανακοίνωσε καινούριο προσωπικό δίσκο για το 2020. Τον ανακοίνωσε τον Απρίλιο με το κομμάτι Νιαγάρα, το οποίο θα ακούσουμε εμείς στην συνέχεια. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει ένα ακόμα single. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τον καινούριο δίσκο. Προς το παρόν τον ακούμε στο Νιαγάρα.

Και πάμε τώρα να περάσουμε σε μια περίπτωση αρκετά σπάνια, όπου ακούς κάποιο τραγούδι το οποίο δεν είναι ελληνόστιχο, είναι συνήθως στην αγγλική γλώσσα, και δεν μπορείς έτσι να βρεις και να εντοπίσεις αυτά τα στοιχεία που σε κάνουν να καταλάβεις απευθείας ότι ο καλλιτέχνης ο οποίος το ερμηνεύει είναι Έλληνας καλλιτέχνης. Βέβαια εδώ να βάλουμε την υποσημείωση ότι ο Κρίστιαν Τσέρι είναι από την Κύπρο, επομένως αυτό το ζήτημα της προφοράς, αν θέλετε να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, το έχει λίγο πιο στην κουλτούρα του, λίγο πιο στο φυσικό του, έτσι να το βάλουμε μια έκφραση, να τη βάλουμε σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Ο Κρίστιαν Τσέρι, ο οποίος είχε γίνει viral που λέμε σήμερα πριν από αρκετούς μήνες όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε εμείς σήμερα, το οποίο πλέον βρίσκεται διαθέσιμο σαν διπλό single σε όλες τις πλατφόρμες streaming μαζί με το A Friend of a Hand, έτσι με έναν ήχο αρκετά 90s, έναν ήχο αρκετά εναλλακτικό, έναν ήχο αρκετά στις παρυφές του grunge, με μια σύγχρονη έτσι πιο pop ευαισθησία, αν θέλετε. Ακούμε τον Κρίστιαν Τσέρι στο Home Depot.

και ένα άλλο τώρα, έτσι, αρκετά ελληνικό, επίσης και αυτή η λέξη σε εισαγωγικά, στοιχείο και συνήθεια είναι το να ανακοινώνονται δίσκοι ότι κάποια στιγμή, έτσι, μέσα στη χρονιά θα κυκλοφορήσουν χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένα τέτοιο άλμπουμ είναι και το καινούριο άλμπουμ των Def Radio, για το οποίο επίσης δεν έχουμε ούτε τον τίτλο του, όχι απλά την ημερομηνία. Ωστόσο, οι ίδιοι επιλέγουν να παραμένουν, έτσι, στην επικαιρότητα, κυκλοφορώντας πάνω κάτω ένα σίγκλ το μήνα, έτσι, από το ξεκίνημα της άνοιξης και μετά. Το πιο πρόσφατο συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό βίντεο είναι το 7,5 λεπτών σε διάρκεια, No Place Like Home.

Τώρα αν θέλετε έτσι εσείς αυτές τις μέρες μέσα στο καλοκαίρι να ακούσετε έναν πολύ ιδιαίτερο, ίσως και περίεργο, έτσι με κάτι την καλή έννοια βέβαια, περίεργο δίσκο, ο δίσκος που θα σας πρότεινα είναι το Cinema Verité από την Ariana Kappa και την μπάντα της, το κομμάτι που λείπει, ένας δίσκος τον οποίο όταν ξεκίνησα να τον ακούω δεν μπορούσα ακριβώς να αποφασίσω ή να καταλάβω προς τα που ήθελε να πάει, και αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο έδωσε έτσι στο ταξίδι της ακρόασης ένα αρκετά ιδιαίτερο χρώμα. Έχει κυκλοφορήσει από την Vigo Records σε παραγωγή του Γιώργου Καρανικόλα, τον Last Drive, ο οποίος βέβαια είναι και ο πατέρας της Αριάνας. Ακούσαμε Αριάνα Κάπα, το κομμάτι που λείπει στο Σκανδάλι και Πόνος από το Cinema Verité. Πάμε να ξαναγυρίσουμε τώρα έστω και για ένα τραγούδι στον αγγλόφωνο στίχο για να ακούσουμε αυτή τη φορά του Scam, πηγαίνοντας λίγο προς το punk, έτσι το κλείσιμο της εκπομπής μας στο What a Perfect Way to Lose.

Και μιας και μιλήσαμε για punk, πάμε για πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής να ακούσουμε λίγο πιο καθαρό αιμο punk, λαρισαϊκό punk από τους Στράφη, παρόλο που με τον δίσκο τους πάνω από τα χώματα διευρύνουν αρκετά τον punk rock ήχο που είχαν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε στα μαύρα ρούχα.

Τώρα σας είπα και στο ξεκίνημα ότι θα επιστρέψουμε έτσι στο θέμα και στο ζήτημα των διακοπών στο τέλος της εκπομπής. Ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε την σημερινή περιπλάνηση με τους Εντσίστ και το καινούριο τους σίγγλ διακοπές. Τώρα, επειδή εντάξει, έρχεται η ώρα να πάρουμε και μια μικρή ανάσα εδώ σαν εκπομπή, εδώ σαν μηχανή αναζήτησης, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο το καλοκαίρι, κλείνω την τελευταία εκπομπή με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να μας θυμίζει, παρόλο που ο καιρός αυτή τη στιγμή έξω μας κάνει να το ξεχάσουμε, ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε στη ζέστη, είμαστε στον ήλιο, είμαστε έτσι για τα μπάνια. Επομένως, θα κλείσω για μία ακόμη φορά την εκπομπή αυτή πριν τις δικές μου έτσι λίγο ημέρες διακοπές με Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη και σαν τη Θιά στα Ριχά. Βέβαια, για το διάστημα αυτό το μικρό που θα λείπω, έχω ετοιμάσει εγώ εκπομπές για να ακούτε, έτσι ώστε να μην καταλάβετε καν ότι δεν είμαι εδώ, να μην καταλάβετε καν ότι λείπω. Επομένως, να συντονίζεστε έτσι και την ερχόμενη εβδομάδα καθημερινά στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3 για εκπομπές έτσι παλιότερες στην πραγματικότητα, τις οποίες θα μπορείτε να τις ακούσετε αν τις έχετε χάσει σαν επανάληψη, με την σημείωση βέβαια ότι πολλές από τις εκπομπές της εβδομάδας, συνήθως 2 με 3, μπορείτε να τις βρίσκετε λίγες μέρες αργότερα και να τις ακούτε διαδικτυακά on demand, που λέμε πλέον, μέσω της πλατφόρμας του Ερτέκο. Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη και σαν τη Θιά στα Ριχά, λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με τα θαλασσοπούλια σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και την φωνή της Μέρης Λίντα. Ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή που θα είναι ολόκληρη αφιερωμένη σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ερμηνεύτρια με τα εκατοντάδες αγαπημένα λαϊκά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και τραγουδάμε έως και σήμερα. Η Μέρη Λίντα έζησε 91 χρόνια, πέθανε στις 22 Ιουλίου το 2026 και για σήμερα έχω κάνει 15 επιλογές από την δισκογραφία της και από το πολύ πλούσιο ρεπερτόριο που μας έχει αφήσει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και τις επιλογές της μουσικής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456, όπως και με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6930-07-8291. Η Μέρη Λίντα είχε ξεχωρίσει ως ένα από τα ταλέντα που είχε αναδείξει και είχε φέρει στο προσκήνιο ο Ορέστης Λάσκος από τα καμπαρέ και τα βαριετέ της εποχής και από εκεί στους μεγάλους συνθέτες, τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη και στον Μανώλη Χιώτη. Η Μέρη Λίντα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το λαϊκό τραγούδι. Εμφανίζεται στη δισκογραφία με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Στις 2 Ιουλίου του 1961 το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία. Στο φεστιβάλ διαγωνίζονται ο Μάνος Χατζηδάκης, που είχε κερδίσει και τα προηγούμενα βραβεία, με το τραγούδι «Κουρασμένο παλικάρι» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και ερμηνεύτρια την Νάνα Μούσχουρη, και ο Μίκης Θοδωράκης συμμετέχει με το τραγούδι «Απαγωγή» με ερμηνεύτρια τη Μέρη Λίντα, το οποίο είναι και το τραγούδι που κερδίζει το πρώτο βραβείο.

στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης συνεργάζονται με τον νεαρό τότε Μίκη Θοδωράκη, διεφυρώνοντας την μελοποιημένη ποίηση με τη λαϊκή μουσική. Το Αρχιπέλαγος σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη κυκλοφορεί το 1959 με ερμηνευτές τη Μέρι Λίντα και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Το 1963 γίνεται η τρίτη ηχογράφηση στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου με τη φωνή της Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα γίνεται η βασική ερμηνεύτρια σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του Θοδωράκη, ερμηνεύοντας κομμάτια όπως το Ροδόσταμο, τη Μυρτιά, τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα και τη Μαργαρίτα Μαργαρό. Η Μέρι Λίντα ηχογραφεί για την ακρίβεια 24 τραγούδια του Μίκη και εμείς θα την ακούσουμε στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου».

Σύμφωνα με αφηγήσεις του Μίκη Θοδωράκη, οι στίχοι στο τραγούδι «Μυρτιά» γεννήθηκαν μετά από μια συνάντηση του ίδιου και της γυναίκας του Μυρτός με τον Νίκο Γκάτσο. Όπως λέει ο Μίκης, ο Γκάτσος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός σε εκείνη τη συνάντηση, ενώ παρατηρούσε για αρκετή ώρα την Μυρτό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επόμενη μέρα, σε μια νέα συνάντησή του στην Φλόκα, ο Γκάτσος να βγάλει από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και να το δώσει στον Μίκη, αποκαλύπτοντας πως τους έγραψε τους στίχους αυτούς εμπνευσμένου από εκείνη. Πηγαίνοντας στο σπίτι, ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε αμέσως τη μελωδία του τραγουδιού που πρωτοειχογραφήθηκε με τη φωνή της Γιωβάνας. Τον Σεπτέμβριο του 1960 η Μυρτιά ηχογραφείται ξανά, αυτή τη φορά με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση και τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι, και ένα μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 1960, η Μυρτιά ηχογραφείται από τη Μέρι Λίντα με γρηγορότερο τέμπο σε μια από τις ωραιότερες εκδοχές του τραγουδιού.

Η Μέρη Λίντα, εκτός από τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη και φυσικά τον Μανώλη Χιώτη, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, τραγούδισε και κομμάτια συνθετών όπως ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Παπαϊωάννου. Η φωνή της Μέρης Λίντα ήταν καθαρή, ήταν φωτεινή, ήταν μεταλλική και ευκίνητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία στο Παίξτε Μπουζούκια που ακούσαμε μόλις σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη είναι από τη ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει στο Ηρώδιο το 2014 με τα τότε 60 χρόνια της Μέρης Λίντα στο τραγούδι. Τότε η Μέρη Λίντα ήταν 79 ετών και είχε όλη αυτή την καθαρή και πολύ σωστά τοποθετημένη φωνή, και αυτό είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Από την ίδια κοινή ηχογράφηση στο Ηρώδιο θα ακούσουμε το πολύ όμορφο «Ας μην ξημερώσει», το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά στην ταινία «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ σε κάποιο δίσκο. Δισκογραφήθηκε πρώτη φορά για αυτή την έκδοση της ζωντανής ηχογράφησης από το Ηρώδιο το 2014. Η μουσική είναι του Γεράσιμου Λαβράνου και η στίχη του Αλέκου Σακελάριου.

Ας μην ξημερώσει. Ακούσαμε σε μουσική του Γεράσιμου Λαυράνου και στίχους του Αλέκου Σακελάριου από τη ζωντανή ηχογράφηση όπου η Μέρι Λίντα τραγούδησε στο Ηρώδιο το 2014. Θα επιστρέψουμε στη συνεργασία της Μέρι Λίντα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν ο αγαπημένος της συνθέτης μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1954.

Η Μεριλίντα με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξαν ως καλλιτεχνικό ζευγάρι το λαϊκό τραγούδι της εποχής. Ο Χιώτης έφερε ρυθμούς και χορούς όπως ήταν το μάμπο, έφερε την εξωστρέφεια, διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικό παίξιμο στο μπουζούκι. Η Μεριλίντα από την άλλη είχε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και γλυκιά φωνή. Η Μεριλίντα συναντά τον Χιώτη πρώτη φορά όταν αυτή ήταν ακόμα παιδί, 11 ετών. Ο Χιώτης ήταν ήδη γνωστός τότε. Η Μεριλίντα είχε αφηγηθεί πως μερικά χρόνια αργότερα, όταν δούλευε στο κέντρο που ονομάζονταν Κομπαρσίτα, συναντήθηκαν μια μέρα με τον Χιώτη και της είπε ότι θα την πάει αυτός μια μέρα στην δουλειά της. Πήγε μαζί της, τελείωσε το πρόγραμμά της η Μεριλίντα και της είπε ο Χιώτης να την πάει στο σπίτι της. Τους γονείς της τους ήξερε, ξημέρωσε λοιπόν και της είπε να πιούν ένα γάλα στην Γαλλία, που ήταν ένα γαλατάδικο στην Σταδίου, και περίμεναν να περάσει η ώρα να μην τους ξυπνήσουν. Τότε μπήκαν στο σπίτι της Μεριλίντα και είπε ο Μανώλης Χιώτης στον πατέρα της πως από σήμερα θα τον έλεγε πατέρα, γιατί θα παντρευόταν τη Μεριλίντα. Και αυτό ήταν, όπως αφηγούνταν οι ίδιοι, ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Η Μεριλίντα ήταν τότε ακόμα ανήλικη και πήραν ειδική άδεια και παντρεύτηκαν όπως η ίδια είχε αφηγηθεί. Παντρεύτηκαν το 1958 με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Μαζί εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μέρι Λίντα και Μανώλης Χιώτης ηχογράφησαν πάρα πολλές επιτυχίες. Εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής. Εμφανίστηκαν και στην Αμερική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του λαϊκού τραγουδιού.

Αφηγούνταν η Μεριλίντα πως ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι με τον Χιώτη, εκτός από καλλιτεχνικό ντουέτο. Η Μεριλίντα ήταν ερωτευμένη μαζί του από πολύ νωρίς, όμως τότε δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θα ήταν μαζί, το θεωρούσε απίθανο. Ήταν ο πρώτος της έρωτας, όπως η ίδια είχε αφηγηθεί πολλά χρόνια αργότερα. Μετά το Χιώτη, βέβαια, η Μεριλίντα έκανε άλλους δύο γάμους. Μανώλης Χιώτης και Μεριλίντα δούλευαν ακατάπαυστα μαζί. Την ημέρα έκαναν δίσκους, το απόγευμα ήταν στο θέατρο και τα βράδια στο κέντρο. Δεν είχαν ρεπό τότε, δούλευαν 7 μέρες τη βδομάδα, αλλά ήταν η δουλειά αυτή που αγαπούσαν. Ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα βρέθηκαν στην Αμερική, όπου έζησαν και έπαιξαν μαζί κάποια χρόνια και ήταν χωρίς φίλους, όπως η ίδια η Μεριλίντα είχε αφηγηθεί. Οι φίλοι τους ήταν ελάχιστοι και όταν ο Μανώλης Χιώτης τσακώνονταν με τη Μεριλίντα, γιατί πάντα τσακώνονταν, δεν είχαν και κάποιους ανθρώπους γύρω τους να τους πούν να τα ξαναβρούνε. Μόνη της έκανε προσπάθειες. Αφηγούνταν η Μεριλίντα όπως και εκείνος, κάποια στιγμή μάλωσαν και χώρισαν για κάτι ασήμαντο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Με τον Χιώτη η Μέρι Λίντα χωρίζει το 1966 και επιστρέφει από την Αμερική στην Αθήνα της Χούντας. Αργότερα, όπως η ίδια είχε πει, είχε μετανιώσει γι' αυτό. Το μόνο που λείπει από τη ζωή μου και θα λείπει για πάντα είναι ο Χιώτης, είχε δηλώσει η ίδια. Το 1970 ο Μανώλης Χιώτης πεθαίνει και την ίδια χρονιά η μητέρα της Μέρι Λίντα βρίσκεται νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ήταν δύο απώλειες την ίδια χρονιά που τη σημάδεψαν.

Ο πατέρας της Μέρις Λίντα, ο κύριος Αλέκος, είχε φούρνο στον Πύργο και όταν εκείνος αρρώστησε, η οικογένεια είχε μετακομίσει στον Κολωνό, στην Αθήνα. Ήταν 7 ετών η μικρή Μέρη όταν άκουσε στο ραδιόφωνο ότι ο Ορέστης Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα στο Αλκαζάρ. Πήγε, τραγούδησε, χόρεψε και άρχισε να εργάζεται πριν καν μάθει να γράφει. Ο Ορέστης Λάσκος ήταν αυτός που την ονόμασε Λίντα, που σημαίνει όμορφη και γλυκιά.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει η Μέρι Λίντα το 2014 στην LIFO, είχε δηλώσει πως δεν είχε κανένα παράπονο και από κανέναν, όλα ήρθαν στην ζωή της όπως τα ήθελε. Τη ζωή μας, έλεγε η Μέρι Λίντα, εμείς τη φτιάχνουμε, τα δύσκολα τα έχει ξεχάσει, η ζωή έχει και λουλούδια και αγκάθια, δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανε, δεν της έλειψε κάτι και τα είχε χαρεί όλα.

Σε συνέχεια της συνέντευξής της το 2014, η Μέρι Λίντα είχε δηλώσει ότι έχει περάσει γενικά πολύ καλά στην ζωή της και ότι έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα στο τραγούδι. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που είχαν παραμείνει καλοί, θέλουν, έλεγε, να φάει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Εμείς, έλεγε η Μέρι Λίντα, βοηθούσαμε τραγουδίστρες πιο νέες τότε, για όλους υπάρχει θέση στο τραγούδι. Η Μέρι Λίντα υπήρξε σεμνή και δυναμική ταυτόχρονα, αξιοπρεπής, ευγενική και πολύ διακριτική. Είχε επισημάνει ότι ένας καλλιτέχνης δεν πάβει να είναι άνθρωπος που μπορεί να χρειάζεται φροντίδα, αναφερόμενη στα τελευταία χρόνια της ζωής της, ενώ είχε περιγράψει τη ζωή της τα τελευταία αυτά χρόνια ως ήρεμη και πολύ ευχάριστη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ακόμα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, με τη φωνή της Μέρις Λίντα φυσικά. Το μοιάζει και εσύ σαν θάλασσα, από τον Ευαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από τα κονσέρτα, από τα 6 κονσέρτα για έγχορδα του Βρετανού συνθέτη John Hebden του 1712-1765, ακούσαμε το νούμερο 2 σε ντο μίζωνα. Το ensemble Καντιλένα διεύθυνε ο Adrian Shepherd. Τα 6 κονσέρτα για έγχορδα πιθανολογείται ότι γράφτηκαν γύρω στο 1745 και δημοσιεύτηκαν το 1749 με περιορισμένη κυκλοφορία. Αν και έπεσαν στη λήθη για δύο αιώνες, ανακαλύφθηκαν εκ νέου το 1980 από την Ρουζένα Γουντ και ηχογραφήθηκαν το 1984 από το σύνολο Καντιλένα, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για το έργο του Hebden. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Τζοακίνο Ροσίνη ήταν μόλις 12 ετών όταν έγραψε και τις 6 σονάτες για έγχορδα μέσα σε μόλις 3 μέρες μάλιστα, το καλοκαίρι του 1804, όπου ήταν φιλοξενούμενος στην έπαυλη του φίλη και προστάτη του Αγκοστίνο Τριώση, κοντά στη Ραβένα. Αργότερα ο ίδιος ο Ροσίνη αντιμετώπισε αυτά τα έργα με χιούμορ, αποκαλώντας τα τρομερές σονάτες ενός τρομερού παιδιού, αναγνωρίζοντας τις ατέλειες της νεανικής του γραφής. Από τη σονάτα για έγχορδα νούμερο 3 σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αλέγκρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Φρεντερίκ Σοπέν συνέθεσε τα 24 πρελούδια για σόλο πιάνο μεταξύ του 1835 και 1839, κυρίως στο Παρίσι αλλά και στη Βαλδεμόσα της Μαγιόρκας. Ανάμεσά του, το πιο διάσημο, είναι αναμφίβολα το πρελούδιο νούμερο 15, γνωστός «Σταγόνες της βροχής». Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονη εσωτερική αντίθεση. Το κύριο θέμα, σε ρέιφ, εσημίζω να είναι ήρεμο, τρυφερό και λυρικό, ενώ το μεσαίο του τμήμα, σε ντο δίεση ελάσσονα, βυθίζεται σε σκοτεινή και δραματική ατμόσφαιρα με κορυφώσεις και έντονες αρμονικές μεταβάσεις. Ας το απολαύσουμε με τον Κλαούντιο Αράου στο πιάνο.

Η συμφωνία νούμερο 2, Συμφωνία Ίντια του Κάρλος Τσάβες, ολοκληρώθηκε το 1936 και αποτελεί το πιο γνωστό έργο του Μεξικανού συνθέτη. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περιοδίας του Τσάβες στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1936 σε ραδιοφωνική μετάδοση. Ο Τσάβες αξιοποιεί αυθεντικές μελωδίες από τις αυτόχθονες φυλές Γιακούι, Σέρι και Χουιτσόλ του Βόρειου Μεξικού και προβλέπει τη χρήση παραδοσιακών ηθαγενών κρουστών οργάνων, δίδοντας στο έργο μια ξεχωριστή ηχητική ταυτότητα. Ο ίδιος ο συνθέτης τόνιζε ότι η μουσική των ηθαγενών του Μεξικού δεν αποτελούσε αρχαιολογικό κατάλοιπο, αλλά ζωντανό στοιχείο της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας, γεγονός που καθιστά τη Συμφώνια Ίντια ένα μουσικό μανιφέστο του μεξικανικού πολιτισμού του 20ου αιώνα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «El amor brujo» του Μανουέλ Ντε Φάγια είναι ένα μπαλέτο βασισμένο σε λιμπρέτο της Μαρία Μαρτίνεθ Σιέρα και αφηγείται την ιστορία μιας τσιγκάνας που παλεύει να κερδίσει την καρδιά του αγαπημένου της. Μέσα από μια νύχτα γεμάτη ξόρκια, μυστηριακούς χορούς και τελετουργικά, η γυναίκα καταφέρνει τελικά να τον μαγέψει. Όταν ξημερώνει, εκείνος ξυπνά ερωτευμένος και ο ήχος των καμπανών σηματοδοτεί την επιτυχία της. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Danza Delfín del Día, από το Perspective Ensemble υπό την μπαγκέτα του Angel Hill Ortóñez.

Η Καβατίνα Μίτσι Μιέι από την πρώτη πράξη της όπερας «Η κόρη του συντάγματος» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη είναι ίσως η διασημότερη άρια για τενόρο στο ρεπερτόριο του Μπελκάντο και έχει αποκτήσει σχεδόν θρυλικό χαρακτήρα. Ο λόγος είναι ότι κορυφώνται με 9 διαδοχικά υψηλά ντο από τις πιο υψηλές νότες για ένα λυρικό τενόρο. Μια δεξιοτεχνική πρόκληση που ελάχιστοι τραγουδιστές μπορούν να αποδώσουν με άνεση και λαμπρότητα. Αμίτσι Μιέι θα απολαύσουμε με τον τενόρο Χουάν Ντιέγκο Φλόρες.

Το έργο «Σκέρτσο Καπρίς» του Σερεμίζωνα, του Γκαμπριέλ Πιέρνε, ακολουθεί ένα έντονο δεξιοτεχνικό μουσικό κομμάτι για πιάνο και ορχήστρα. Γράφτηκε το 1890 και εκδόθηκε ένα χρόνο αργότερα με τον αρχικό τίτλο «Καπρίς Βάλς». Σήμερα θα το ακούσουμε από τη Φιλαρμόνικη Ορχήστρα του BBC και μαέστρο το Χουάν Χωμένα, σολοπιάνο Ζάνε Φλάμ Μπαβουζέ. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Καπετάνου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

στα μονοπάτια του ήλιου. Α, κι όπου μας βγάλει. Μια εκπομπή με τον Γιώργο Σταυριανό.

Τα μονοπάτια του ήλιου, οι δρόμοι του καλοκαιριού, τα μάγια της θάλασσας και σε κάθε ηλιοβασίλεμα το βλέμμα του Θεού να σκεπάζει τον κόσμο.

Μαϊστράλια που κουβαλούν τους μοναχικούς και ιδιαίτερα παράξενους ήχους μιας εποχής που μας γέμισε φως ζεστό και άπλετο. Οι αποκαμωμένες βουνοκορφές που ακροβατούν στο αβέβαιο γαλάζιο λίγο πριν βουλιάξουν στις άκρες ενός ορίζοντα που δεν έχει τέλος. Καλοκαίρι βαθύ, ζεστό, αδιφάγο, γη που διψά, μάτια που σπιθίζουν, άρωμα ξεραμένου χορταριού και λιωκαμένων κοριτσιών που βαρέθηκαν να γνανδεύουν τον έρωτα.

Οι δρόμοι του καλοκαιριού σιγά σιγά σκοτεινιάζουν. Οι μέρες μικραίνουν. Οι πρώτες αδύναμες βροχές δρόσαν τον κόσμο. Το μπουμπουνιτό μια σκέψη αντίθεσης κάνει τη ματιά να στράψει. Τι άρχισε, τι τέλειωσε. Πώς μας βρίσκει το φθινόπωρο που κάνει δειλά τα πρώτα του βήματα μέσα στην περίεργα γοητευτική αναρχία των οικοδομικών μας επιτευγμάτων.

Όσο όμως και αν μας κούρασε το φετινό το καλοκαίρι, ένα είναι βέβαιο, πως ήδη το νοσταλγούμε. Οι ακρογιαλιές ερήμωσαν, τα τραπεζάκια μένουν πια έκθετα, τα πλαστικά μπουκάλια και κάθε είδους άλλα παρόμοια τρόπαια ενός παράλογου και ανορθόδοξου πολιτισμού βγάζουν μια θλίψη πιο πολύ από ό,τι γεννούν ερωτηματικά. Ποιοι πέρασαν, τι να ονειρεύτηκαν και πού να βρίσκονται άραγε τώρα.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
1: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μήνες μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ τους, του Secret Love, οι Dry Cleaning, οι Βρετανοί που μόλις ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα, αναβαθμίζουν το άλμπουμ τους αυτό, το κάνουν δηλαδή Deluxe Edition. Και τι κάνουν, βάζουν μέσα και δύο καινούρια τραγούδια. Μ' αρέσει όμως ο τρόπος που το εξηγούν. Ένα από αυτά ήταν το I Have The Key που μόλις ακούσαμε και ήδη λένε πως πρόκειται για κομμάτια που συνοψίζουν, τουλάχιστον τα βίντεο που έχουν φτιάξει για αυτά τα κομμάτια συνοψίζουν την αντίδρασή μας στο δίσκο, την αντίδραση των ίδιων δηλαδή στο δίσκο που έφτιαξαν. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως κουβέντα, γιατί οι καλλιτέχνες προφανώς έχουν και εκείνη μια άποψη για τη δουλειά που κάνουν μετά από λίγο καιρό, ειδικά όταν ακούγεται τελειωμένο και σε αποστασιοποιημένη φάση από τη φάση της εγγραφής και της δουλειάς στο στούντιο και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν το δέχομαι και το καλωσορίζω, ένα spoken, πιο πολύ απαγγελία, το I Have The Key. Όμορφο κομμάτι με ωραίο και ενδιαφέρον βίντεο κλιπ, με πολύ τράβηγμα μαλλιών, να το δεις αν δεν το έχεις δει. Κύριε Ακούστον, 9.58, κάθε βράδυ στις 9 έχει την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου, που ψάχνει και βρεις καινούριες κληφορίες και τις μοιράζεται μαζί σου, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται στη μουσική σήμερα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, ο Ιλς ακολουθεί, λέω «Ω», γιατί πρόκειται φυσικά για τον Mark Oliver Everett, τον Αμερικανό καλλιτέχνη, που αυτή τη φορά κυκλοφορεί συγκλάκι εν ώψη της νέας του δουλειάς, που το ονομάζει I'm on Standby, και έχει να κάνει φυσικά με την ηθική αλλά και την πολύτιμη φύση της φιλίας. Λέει, αν είσαι τυχερός που έχεις ένα φίλο για τον οποίο είσαι πάντα εκεί και το αντίστροφο, τότε, bitch, λέει εκείνος, έχω πάντα χρόνο για σένα.

I'm on standby ήταν ο Ήλς και αυτός που έρχεται με άλλη μια έτσι γλυκιά μπαλάντα θα το έλεγα είναι ο Μπεκ που αποφάσισε να κυκλοχωρήσει νέο άλμπουμ μετά από μερικά χρόνια. Θα λέγεται Ride Lonesome και έχει πει γι' αυτό πως η διάθεσή του, η νέα του διάθεση τον οδήγησε να συνεργαστεί ξανά με τον Nigel Godrich μια δεκαετία αφότου είχε μπει αρχικά στο στούντιο και ηχογράφησε μαζί του το Morning Face. Αυτή τη φορά λέει ένιωσε σαν το παίξιμο και η χημεία να είχαν εξελιχθεί και να είχαν βαθύνει ένα ήχος λέει που είχε δημιουργηθεί μέσα από δεκαετίες συνεργασίας. Και καμία απορία δεν δημιουργείται γιατί το νιώθει αυτό και γιατί νιώθει επίσης την ανάγκη να μας το πει καθότι το θεωρούμε και λίγο αυτονόητο. Αλλά κάτι έπρεπε να μας πει και μας είπε αυτό. Επίσης μας είπε πως χαίρεται που ξαναβρέθηκε σε γνώριμα μέρη είτε μουσικά είτε φυσικά αλλά συγχρόνως ένιωθε πως ανακαλύπτει νέους ήχους και συναισθηματικές υφές στην πορεία και το ακούμε ξεκάθαρα στο In The Night.

Ήταν ο Beck σε συνεργασία με τον Nigel Godrich, όπως είπαμε, στο In the Night. Και λίγο ακόμα Nigel Godrich, ο οποίος είναι πολύ πράγμων, όπως ξέρουμε, και στην παραγωγή, αλλά έχει και έμπνευση. Γι' αυτό και εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Danny Harrison, τον γνωστό Danny Harrison, το γιο του George Harrison, των Beatles. Πρόσφατα έμαθα, δεν το ξέρα, ότι ο Χάρισον ονόμασε το γιο του Ντάνι, γιατί είναι οι δύο νότες από το, έτσι ονομάζονται, δύο νότες από την Ινδική μουσική ή κάτι τέτοιο. Πάντως συνδύασε δύο νότες, αυτό και το ονόμασε Ντάνι, όχι μπαϊονούς πουθενά άλλου. Ο Χάρισον έχει μια αναγνωρισμένη μουσική καριέρα, βέβαια. Εξεφύγει από το όνομα του πατέρα του. Έχει σόλο δουλειές, έχει συνεργασίες με τους The New Hutu, με τους Fistful of Mercy, αλλά έχει κάνει και μουσική για τον κινηματογράφο και για την τηλεόραση. Εδώ έχει φτιάξει τους Dragonflies μαζί με τον Godrich, όπως λέγαμε, και το πρώτο single που κυκλοφορούν από την επερχόμενη δουλειά τους είναι το Slower.

Slower ήταν η Dragonfly στο συγκρότημα του Danny Harrison, όπως λέγαμε, που κουβαλάει το μεγάλο αυτό όνομα και με κάποιο τρόπο εξεφύγει, με κάποιο τρόπο όχι, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος είναι που διαχειρίζεται όλα τα δικαιώματα της μουσικής του πατέρα του και είναι λογικό οι επιρροές του να έχουν οπωσδήποτε μια συγγένεια με τα ακούσματα εκείνα. Μπορεί και να το, τα ακούσαμε λίγο και στο slower, έτσι κάτι μπίτλικο στη μελωδία του. Everlast, πάω στην Αμερική. Everlast, ο μεγάλος Ιρλανδο-Αμερικανός ράπερ, ετοιμάζεται να βγάλει καινούριο δίσκο. Μας σερβίρει συγκλάκια μέχρι στιγμής. Πολύ πρόσφατο είναι το Peace of Mind. Έχει μια διάθεση, η αλήθεια είναι, σε αυτό το τελευταίο του δίσκο, μιας και μεγάλωσε. Έχει μια διάθεση για αυτογνωσία, για την αναζήτηση νοήματος και ακεραιότητα σε έναν κόσμο, λέει, που κατακλείζεται από πειρασμούς, εθισμούς και υλισμό. Αλλά νομίζω πως περισσότερο χρησιμεύει σε εκείνον σαν μια πνευματική λύτρωση. Έτσι κι αλλιώς περνάει ένα ισχυρό μήνυμα προσωπικής ευθύνης. Ξέρουμε το παρελθόν του και το πρόβλημα που αντιμετώπισε στη ζωή του όσον αφορά τους εθισμούς του. Οπότε τώρα αυτό το κομμάτι, λέει, είναι, χρησιμεύει και ως προειδοποιητική ιστορία αλλά και ως ύμνος για κάποιον που αναζητά σκοπό, λύτρωση και το θάρρος να ζήσει αυθεντικά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ένα ακόμη δείγμα της αγάπης του Jack White για την blues rock της δεκαετίας του 60 και του 70, μόλις ακούσαμε There's Nobody There από το Frozen Charlotte album του. Μένω στην Αμερική, στο Illinois, για να ακούσουμε το καινούριο των Russian Circles. Οι Russian Circles έχουν από το 2004 την πρωτιά, όχι, αλλά τέλος πάντων έχουν αποκτήσει την ευρεία αναγνώριση, βασισμένη σε σειρά από άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει, στο post-metal, στο post-rock. Έχουν ένα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια ντρέπουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, που δεν το ήξερα, ότι το όνομά τους, λέει, προέρχεται από μία άσκηση που χρησιμοποιείται στο hockey επί πάγου, το Russian Circles. Άκου τώρα, ένα άθλημα που οι δυο παιδικοί φίλοι, ο Mike Sullivan και ο Dave Turncratz, έπαιζαν, λέει, στην πατρίδα τους, στο St. Louis. Και από εκεί ονομάστηκε το συγκρότημα. Ντροπή να μην το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε γιατί δεν παίζουμε hockey στο πάγο. Δεν έχουμε πάγο. Γενικά, δεν έχουμε hockey. Όπως και να έχει, οι Russian Circles ετοιμάζονται για καινούργια δισκογραφική δουλειά. Και το single που έχουν κυκλοφορήσει είναι προφανώς το κομμάτι, το κεντρικό κομμάτι του βίντεο, του άλμπουμ, και έχει τίτλο «Alluvial».

Εξαιρετικό χτίσιμο στο κομμάτι Elavian των Russian Circles. Το συνηθίζουν και είναι ένα από τα ταλέντα τους και υπάρχει ιδιαίτερα στο είδος που υπηρετούν χρόνια τώρα. Οι Afghan Wings και αυτοί χρόνια τώρα, 40 συγκεκριμένα, γιορτάζουν την επέτειό τους, λέει τώρα, 40 χρόνια. Και κάπως έτσι αποφάσισαν να ανακοινώσουν το νέο τους άλμπουμ Soft Control, κάπου μέσα στο μήνα που έρχεται θα κυκλοφορήσει. Οι Afghan Wings είχαν διαλυθεί το 2001 αρχικά, μετά από 15 χρόνια πορείας, αλλά μετά από 10 χρόνια επανενώθηκαν. Εν τω μεταξύ ο Greg Dooley φυσικά, όπως ίσως όλοι γνωρίζουμε, πήγε με τους The Twilight Singers, με τους The Gutter Twins, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του και επιστρέφοντας έχουν πια μια σταθερή σύνθεση και μια σταθερή κυκλοφορία άλμπουμ. Το συγκεκριμένο single λέγεται My Lover.

My Lover ήταν The Afghan Wings, αυτό που μόλις τελείωσε, και αυτό που έρχεται τώρα είναι από τους γνωστούς και αγαπημένους Mars Volta, που κάνουν τις βόλτες τους μέσα στις δεκαετίες με τις ιδιαίτερες μουσικές που παίζουν, η αλήθεια είναι, αποφασίζοντας τώρα πως είναι καιρός να κυκλοφορήσουν ένα νέο live album. Αυτό τελευταία φορά το είχαν κάνει πίσω στο 2005 με το Scap Dates. Το ενδιαφέρον σε αυτό το live album είναι πως μέσα από μια διαδραστική καμπάνια επέτρεψαν στους θαυμαστές να ψηφίσουν για το ποιες ηχογραφίες της περιοδίας του που είχαν κάνει το 25 θα μπουν στην τελική επιλογή. Εμείς θα ακούσουμε μια παραλλαγμένη έκδοση από το κομμάτι τους Cue the Sun, έτσι όπως το παρουσίασαν ζωντανά.

Κάπως έτσι ήταν η εκτέλεση του Q The Santa Cu, του κομματιού των Mars Volta που μόλις τελείωσε, σε ζωντανή εκτέλεση και θα συμπεριλαμβάνεται στο live album που θα κυκλοφορήσουν όσο νουπο. Για το τέλος έχω αφήσει το Vampire, The Vampire Lestat. Η μουσική επένδυση των τηλεοπτικών σειρών που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια έχει βρει το δρόμο της πολλές φορές στα αυτιά μας, στα charts, στη δισκογραφία, έχει δημιουργήσει φίρμες, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, έχουμε ακούσει πολλά αρκετά κομμάτια που αξίζουν τον κόπο. Κάπως έτσι νομίζω ότι συμβαίνει και με το Vampire Lestat, που στην ουσία είναι η συνέχεια, αναδιαμόρφωση θα λέγε κανείς, τη σειρά συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ο σκηνοθέτης είναι ο Daniel Hart, ο οποίος σκέφτηκε τον τίτλο, επανατίτλο στην ουσία, Vampire Lestat, και τον έβαλε σε μια τελείως διαφορετική, σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, σε ένα χώρο που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπει το Vampire, δηλαδή στο χώρο του rock star. Ο Sam Reed, ο πρωταγωνιστής, είναι αθάνατος και είναι rock star. Άρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να τραγουδήσει, που σημαίνει ότι στη σειρά θα έπρεπε να γραφτούν κομμάτια κατάλληλα για εκείνον, αλλά και για το θέμα της σειράς. Ένα από αυτά, και νομίζω είναι ένα που κλείνει το πρώτο επεισόδιο ή κάπως έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό τέλος πάντων για τον σκηνοθέτη, είναι αυτό που λέγεται When I Call Out Your Name. Μα αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Αγαπημένα μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για μία ώρα. Να μείνεις, θα έρθει ο Γιάννης Σημαντήρας, γιατί τελειώνει τώρα το πέστημα «Μα πώς θα αργήσω». Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Μάρια Βασιλιάδου και τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγελής Καπετάνου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μη χάνεσαι, για χαρά.

Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας

0: Ηλία, πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Έλα και τους φάγαμε, οι Madball ανήκουν στον στενό πυρήνα των διαμορφωτών του νέου Ιορκέζικου Hardcore. Ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, μεγάλωσαν δίπλα σε ονόματα όπως η Agnostic Front και από πολύ νωρίς άρχισαν οι Madball να έχουν ακολουθητές σε δισκογραφικές κυκλοφορίες και στα live τους. Το όχημά τους, κλισέ, πόσο πιο κλισέ, λίγο πιο κλισέ και πεθαίνεις. Το όχημά τους οδηγεί ο Freddy Christian. Σαφώς μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του κλάδου, κοντά 40 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι Madball συνεχίζουν με ακατάβλητη ορμητικότητα. Σήμερα Παρασκευή και 24 Ιουλίου 2026 έχουν δώσει στη δημοσιότητα το 10ο άλμπουμ τους Not Your Kingdom, 8 χρόνια μετά το For The Cause. Ο δίσκος είναι αιχμηρότατος, ο καινούριος ο σημερινός των Madball, και ορισμένα τραγούδια συνθετικά σου μένουν και σου κολλάνε. Ίσως στην ολότητά του να μην κάνει τη γη να τρέμει. Τα άκουσα κανένα δύο φορές, γι' αυτό λέω ίσως, κρατάω μια πισινή. Ωστόσο τα μελωδικά στοιχεία κάποιων τραγουδιών, δηλαδή αυτά τα χοροδιακά, τα φωνητικά, γοητεύουν και παραγοητεύουν. Από το Not Your Kingdom ακούσαμε το συγκρότημα Madball στο τραγούδι The Ride, το οποίο μας έχει βάλει στην απόψινή ζωντανή έκδοση των διαμαντιών. Robin Hitchcock τώρα, και αυτούνου η εφεντιά έχει βγάλει σήμερα νέο άλμπουμ με τίτλο The Confuser. Όπου και είμαστε αυτές τις στιγμές, καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλώς βρισκόμαστε ζωντανά στον 958 της R3.

Αξιοθαύμαστος και για τα στυλά τα ψαγμένα πουκάμισά του, μα και για τον εσωτερικό κόσμο του, το πνευματικό του στάτους ως δημιουργός, δηλαδή και για το ένα και για το άλλο, και για την εξωτερική εμφάνιση, την περιποιημένη και το χτένισμα, αλλά και για το μέσα του, τις εμπνεύσεις του, ούτως υπήν, ο Ρόμπιν Μεγουάι Χίτσκοκ με Άι μας έχει δώσει σήμερα το The Confuser, από όπου διαλέξαμε και ακούμε και σε χαλή τώρα το τραγούδι How to Feel Alright. Ξεπρόβαλε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Ρόμπιν Χίτσκοκ με το συγκρότημα Soft Boys. Ο Ρόμπιν Χίτσκοκ που διανύει το 73ο έτος της ηλικίας του, δεν άργησε να κερδίσει επάξια τον τίτλο μιας από τις πιο συμπαθείς σε κεντρικές φυσιογνωμίες του rock'n'roll. Ψυχεδελικές μελωδίες εμποτισμένες με μια ελαφρά acid αίσθηση στο επίκεντρο, μια κάποια αιμονή με την μπιτλικότητα, δίνουν σουρεαλιστικούς στίχους, κατακτώντας συνήθως ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο παράξενο και το ευχάριστο. Προσθέτουμε και τη συνέπεια και την αξιοπιστία του και καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για σίνγκερ-σονγκράιτερα ολκής, με σφραγίδα προσωπική. Δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς την έκταση και τη διάρκεια του έργου του, πόσο καιρό είναι στο προσκήνιο και πόσα έχει βγάλει, είναι εντυπωσιακό ότι ο κατάλογός του δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά χλωμούς, αδύναμους δίσκους. Σχεδόν 50 χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ των Soft Boys, το A Can of Bees 1979, εξακολουθεί ο Ρόμπιν Χίτσκοκ να δημιουργεί σπουδαίους δίσκους γεμάτους ευφυές, πνευματώδες, γοητευτικό ψυχεδελικό ροκ με απολαυστικά pop refren, καλή ώρα αυτό που μόλις ακούσαμε. Στην εξίσωση να βάλουμε και τους παράγοντες φωνητικά γλυκύτατα και κιθαριστικό παίξιμο ζωηρό και πολύχρωμα, μην τα ξεχάσουμε και αυτά. Άξιος συγχαρητηρίων ο Ρόμπιν Χίτσκοκ έχει απέλθει, έπαιξε δεύτερο στα απόψινα διαμάντια και δίνει τη θέση του στην ενεξελίξη πεζολίστα μας στους ακόμα πιο ψυχεδελικούς Uncle Acid and the Deadbeats. Και εδώ έχουμε νέο τραγούδι με τίτλο Shapes of Midnight.

Pop Doom, όπως συνηθάμε να λέμε εμείς που ούτε από δισκογραφία ξέρουμε, ούτε πολλά και καλά ελληνικά. Pop Doom, η Doom Pop από τους Uncle Acid and the Deadbeats. Οι Uncle Acid and the Deadbeats έχουν ανοίξει για τα καλά τα χαρτιά τους για το επόμενο άλμπουμ τους με το Shapes of Midnight. Το δεύτερο τραγούδι, αυτό που μόλις απολαύσαμε, το Don't Let It Control You, το πρώτο και εξίσου ωραίο single, το έχουμε βάλει μπόλικες φορές στα διαμάντια. Ο Kevin Stars, με δύο ρου, ιδρυτής, βασικός συνθέτης, τραγουδιστής, κιθαρίστας και πρακτικά ο δημιουργικός μοχλός των Uncle Acid and the Deadbeats, Βρετανή, εμπνεύστηκε το δίσκο εν μέρη από το δίγημα του Edgar Allan Poe, The Mask of the Red Death. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν δε στα ιστορικά Abbey Road Studios στο Λονδίνο. Χρειάζεται να πούμε τι σημαίνει αυτό και ποιοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με το Abbey Road. Shapes of Midnight, 20 Ιουλίου 2026 βγήκε και είναι το δεύτερο και ομότιτλο του άλμπουμ συγκλάκι για τους Uncle Acid and the Deadbeats. Ο δίσκος, ολόκληρος ο δίσκος, το άλμπουμ δηλαδή, που θα περιέχει και το ομότιτλο Shapes of Midnight που μόλις ακούσαμε, είναι να βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό ηχογραφημένο σε ιστορική αίθουσα ηχογραφήσεων. Θα ακούσουμε την εκτέλεση, την νέα, πολύ πρόσφατη, από τον Σουηδό και Λευκό Jesper Lindell στο When Something Is Wrong With My Baby, από τον δίσκο Royal, 26 Ιουνίου. Επειδή το άλμπουμ αυτό δεν είναι μια στενή καταγραφή των τραγουδιών που γεννήθηκαν στο συγκεκριμένο στούντιο, το Royal στο Memphis, όπου και το ηχογράφησε όλο το άλμπουμ ο Jesper Lindell, τώρα για αυτόν μιλάμε, αλλά είναι συνιστά έναν γενικότερο τρόπο τιμής προς την soul μουσική του Memphis. Το Memphis είναι η πόλη της soul και είχε δύο τεράστια αντίπαλα, είχε και το Ardent βέβαια, αλλά ας αφήσουμε τώρα το Ardent απ' έξω, είχε δύο τεράστια αντίπαλα, Day Studio, τα Stax Studio, όπου γράφτηκε αρχικά το αρχικό των Sam and Dave, When Something Is Wrong With My Baby, και τα Royal Studios, όπου πήγε και ηχογράφησε ο Lindell. Όταν ο Lindell ταξίδεψε στο Memphis, έκλεισε για δύο μέρες, πηγαίνει λοιπόν και ταξιδεύει στο Memphis και κλείνει για δύο μέρες στα Royal Studios και γράφει, όταν λέω γράφει, ηχογραφεί ένα δίσκο αφιέρωμα γενικά στην πόλη. Αντί λοιπόν να περιοριστεί αυστηρά και μόνο σε track που είχαν πρωτοηχογραφηθεί μέσα σε εκείνους τους τέσσερις στίχους του Royal δηλαδή, επέλεξε κλασικά τραγούδια της ευρύτερης σκηνής του Memphis. Έτσι παίρνει μεταξύ άλλων ένα διαμάντι από τα Stax Studio και το μεταφέρει στα Royal Studio και το ηχογραφεί εκεί με την παραδοσιακή ζωντανή μέθοδο της πόλης. Ονομάζει το άλμπουμ Royal, ο Jesper Lindell, όσον αφορά στον χώρο στον οποίο βρισκόταν ο ίδιος όταν το τραγουδούσε. Κατανοητό! Τα εξηγάμε καλά. Αν όχι, για να τα ξεδιαλύνουμε, μήνυμα Viber στον αριθμό του 958 που είναι 6930-078-291. Ο 958 στο Viber, 6930-078-291. When Something Is Wrong With My Baby, Jesper Lindell, 2026. When Something Is Wrong With My Baby,

Εντάξει, λίγο μας τα χαλάει με το fade out και δει το απότομο fade out. Αλλά τι να κάνουμε, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων, είμαι θα facebookικός διαθέσιμη στο inbox του John Simandiras Radio DJ. J-O-H-N και Simandiras με N και D. Ακούσαμε το When Something Is Wrong With My Baby. Στην απόδοση του Σουηδού και Λευκού φίτουλα της Αμερικανικής Soul, πολύ διαβασμένος, Jesper Lindell. Από το πρόσφατο άλμπουμ του Lindell με τίτλο Royal. Και το επόμενο τραγούδι έχει μέσα του ισχυρή σοουλικότητα.

Rock, rock, rock, rock and roll riot, αυτό έλεγε ο Sal Baglio, B-A-G-L-I-O, μια από τις παλιές καραβάνες της πλούσιας μουσικής σκηνής της Βοστόνης, παρουσιάζει το νέο άλμπουμ των The Amplifier Heads, στο οποίο έχει δώσει τίτλο Super 8, The Amplifier Heads, δίσκος Super 8, κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου από την Ramba Records, μήτρα ξαναλέω και κυψέλη για το rock and roll, ξαναλέω ψάξτε την, και περιλαμβάνει 8 τραγούδια στα οποία δεν λέω όμως έτσι γιατί αποφεύγω τις προστακτικές και στην προσωπική ζωή εκτός κάποιων εξαιρέσεων που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ονόν νοητό. Κυκλοφόρησε λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Amplifier Heads στις 17 Ιουλίου από την Ramba Records. Περιλαμβάνει 8 τραγούδια στα οποία τα περισσότερα κάνει ο ίδιος ο Baglio. Από τους τίτλους και μόνο θα φανεί το ροκενρολικό στάτους του άλμπουμ, ένα rock'n'roll riot, πρώτο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, Hot Stars, A Song Called Shalala, Superstar και Hot Walks. Ο Sal Baglio καταπιάνεται εδώ με πρόσωπα, με ιστορίες και με μύθους που συνδέονται με την εξέλιξη του rock'n'roll και τα συγκεντρώνει σε μια δουλειά που, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, συνοψίζει την σχέση του με τη μουσική που τον έχει διαμορφώσει ως ακροατή, ως τραγουδοποιό, ως μουσικό. Άρα και υποτύπων αποφώνησης από το ολοκένουργιο Super 8 των The Amplifier Heads, ακούσαμε το τραγούδι Rock and Roll Riot.

Αμάρε, μας σκότωσες. Η Ministry, κάτι σαν τους Pick Slacks του Industrial, αυτή η τελειομανία στην παραγωγή, που όλο κατεβάζουν ρολά και όλο παρόντες είναι, ετοιμάζονται, λέει, να κλείσουν το κεφάλαιο που ξεκίνησε το 1981, καθώς ο Al Jourgensen ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ Hate to Go, Take Out or Delivery, που θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο, τελευταία μέρα του μήνα, προορίζεται να είναι το τελευταίο στούντιο έργο του συγκροτήματος. Αν θέλουμε, το πιστεύουμε. Έπειτα από δεκαετίες μεταμορφώσεων, οι Ministry φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους. Και το ξαναλέω τώρα και με διαφορετικό τόνο. Έπειτα από δεκαετίες μεταμορφώσεων, οι Ministry φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους. Πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ είναι το τραγούδι Burned Out. Σημερινή κυκλοφορία, Παρασκευή και 24 Ιουλίου 2026, τραγούδι το οποίο συνδυάζει για ακόμη μια φορά τον πυκνό μηχανικό και βιομηχανικό ήχο του γκρουπ με τον έντονα πολιτικό λόγο. Πάντα τα έχουν με τους προέδρους οι Ministry, που χαρακτηρίζει το έργο του Jourgensen εδώ και δεκαετίες, ενώ τους προέδρους των ΗΠΑ της Αμερικής, όχι του Εδεσαϊκού, αλλά που ξέρεις μπορεί να τα βάλουν και με τους προέδρους και τους αντιπροέδρους και του Εδεσαϊκού με την φορά που έχουν πάρει οι Ministry. Το άλμπουμ σηματοδοτεί επίσης, εδώ ασταθούμε, την επανεμφάνιση του Paul Barker, του στενού συνεργάτη που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία των κλασικών δίσκων των Ministry από τη δεκαετία του 80 έως τις αρχές της δεκαετίας του Zeros, συνδέοντας έτσι το, κατά τον Al Jourgensen, τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας τους με μια από τις σημαντικές περιόδους τους. Είτε αυτή αποδειχτεί πράγματι η οριστική αυλαία, είτε ακόμη ένα σταθμό στην απρόβλεπτη πορεία των Ministry, είναι γεγονός ότι οι Ministry παραμένουν ένα συγκρότημα που έχει αφήσει τα χνάρια του πολύ πέρα από τα όρια της industrial σκηνής και έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και έχει διαμορφώσει, θα έλεγα συνδιαμορφώσει, αλλά είναι βασικοί διαμορφωτές, οπότε ας μου συγχωρεθεί συνακράτης και φίλοι, το διαμορφώσει, έχει διαμορφώσει μια σκηνή η οποία ακόμα ανθεί και ακμάζει. Τέλος πάντων, ακούσαμε νέο σημερινό σίγγλι για τους Ministry που λέγεται Burned Out και προαναγγελεί καινούριο άλμπουμ που είναι να βγει στις 30 Οκτωβρίου του 2026. Αν Ministry ίσον Al Jourgensen, παρομοίως The Durruti Column, ίσον Vinnie Riley, Liars, ψεύτες. Ένα από τα νέα τραγούδια των Durruti Column.

0: sorry. I love you. I love you. I am sorry. You say I love you. I love you. I love you. You never say I am sorry. I am sorry. I am sorry. I love you. I love you because of that. I love you because of that fact. In actuality, and in reality, when the fact is a fact and you can't just stop, you stop with us. You stop with me. You stop with you. I know who I am. I'll keep my own counsel. I can listen to yours.
1: Οι Dorothy Cullum εντάσσονται σε εκείνη την κατηγορία group, μικρή, μεγάλη, μάλλον μικρή κατηγορία group, τα οποία κατάφεραν να ζουν σε μια εντελώς δικιά τους φούσκα, σε ένα εντελώς δικό τους μουσικό σύμπαν και κυρίως να συγκροτήσουν ένα σώμα από φίλους και ακροατές που τους ψάχνουν και τους εκτιμούν, αν και ακόμα και γενικά μουσικόφιλος να είσαι, δηλαδή να μην ειδικεύεσαι στον Dorothy Cullum, δύσκολα να μην έχεις υπόψη το συγκρότημα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70, έχοντας στον πυρήνα τον κιθαρίστα και συνθέτη Vinnie Reilly, V-I-N-I-R-E-I-L-L-Y, έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την Factory Records και την δημιουργική έκρηξη του Manchester τότε. Ακολουθούν πάντα μια διακριτά μονοπάτια σε σχέση με τους διάσημους συνοδοιπόρους τους, τις Factory και γενικά. Έχουμε εδώ τη χαρακτηριστική κιθάρα του Reilly, γεμάτη λεπτε επίλεπτες, εύθραυστες μελωδίες και ατμοσφαιρι... με ανδράκια γλυκύτατα, αξιαγάπητα και υφές ατμοσφαιρικές, η οποία έχει επηρεάσει ούκο λίγους. Και να μην μιλήσουμε και για τα προσωπικά ζόρια του 72 ετών σήμερα Vinnie Reilly. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να τα βρει. Έχει και δίνει και σχετικά αραιά, αλλά πρόσφατα έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις, αν τις παρακολουθάς. Ναι, έτσι θέλω, παρακολουθάς, μ' αρέσει καλύτερα έτσι. Και θα πρέπει μια από τις πιο πρόσφατες του, που αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς τη συνέντευξη του Vinnie Reilly, να είναι στην Guardian, στον Guardian. Και στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να υποθεί ότι εκτός από μουσική σχολή, η Βρετανία ας πούμε, και γενικά οι Αγγλοσάξονες, οι Αμερικανοί, έχουν και δημοσιογραφική σχολή, με την έννοια ότι έχουν εντρυφήσει στο ζήτημα της δημοσιογραφίας, δηλαδή δεν παραθέτουν μόνο τον διάλογο. Ίσα ίσα, ο διάλογος είναι η αφορμή για να καταθέσουν οι δημοσιογράφοι, οι ερωτώντες τέλος πάντων, τα προσωπικά τους σχόλια. Για παράδειγμα, περιγραφούν τον χώρο στον οποίο έγινε η συνέντευξη, το σπίτι του Vinnie Reilly, αν η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του Vinnie Reilly, τι ρούχα φορούσε, τις κινήσεις, με τι τόνο μιλούσε. Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά συνεχίζουν με σχόλια. Ωραίες γραφές. Ύστερα από περισσότερα, για να ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης, δηλαδή στο ίδιο το έργο του Vinnie Reilly, ύστερα από περισσότερα από 15 χρόνια χωρίς νέο στούντιο άλμπουμ, το συγκρότημα, δηλαδή ο Vinnie, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου το Renaissance. Καλά το προφέρω τώρα, μπορεί να τα έχω θαλασσώσει, αλλά η πρώτη γεύση από αυτήν την νέα δουλειά του Vinnie Reilly έχει φτάσει με το Liars, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ένα συγκλάκι που διαρκεί 3 λεπτά και 47 δεύτερα. Αν αυτό που μόλις ακούσαμε δεν επιβεβαιώνει ότι ο Vinnie Reilly εξακολουθεί να κινείται με τους δικούς του όρους στη μουσική βιομηχανία, είναι τελείως εκτός της μουσικής βιομηχανίας ο άνθρωπος, και να παραμένει πιστός στο προσωπικό του όρομα και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έκανε τους Dorothy Cullum μοναδικούς από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, τότε τι γίνεται? Αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει. Ότι ακολουθεί τον δρόμο του, αδιαφορώντας ίσως και λόγω υγείας και πνευματικής κατάστασης, για το τι συμβαίνει γύρω του στη μουσική βιομηχανία. Είμαστε στο 958 της R3, συναγρότες και φίλοι, και σας μιλάμε live από την ερωτική Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην εκπομπή Διαμάντια, η οποία διανύει ζωντανά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή το 10 με 11 το βραδινό. Στον ήχο έχουμε και απόψε το Βαγγέλη Καπετάνου, στο μικρόφωνο και στο σχεδιασμό της εκπομπής είναι ο Γιάννης Σημαντήρας, και μετά τους Dorothy Cullum, ο Ryan Davis, για να μην θέτω μόνο ερωτήματα αλλά και να τα απαντώ, ο Ryan Davis και η Roadhouse Band. I'll give up if you let me.

Ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Better If You Make Me και προέρχεται από ένα άλμπουμ που λέγεται New Threats From The Soul και το υπογράφουν κάποιοι που λέγονται Ryan Davis and the Roadhouse Band. Πολύ πολύ ψωμί έχει αυτό το άλμπουμ του Ryan Davis και των Roadhouse Band που κυκλοφόρησε το 2025. Ο Ryan Davis δεν είναι καινούριος, δεν έχει εμφανιστεί ξαφνικά στο δισκογραφικό στερέωμα. Για χρόνια ολόκληρα διατηρεί σταθερή παρουσία στην ανεξάρτητη σκηνή του Kentucky μέσα από συγκροτήματα όπως η State Champion, πριν ακολουθήσει, πριν χαράξει, σύμου χάραξες πορεία, τη δική του πορεία ως τραγουδοποιός. Ξαναλέω, αξίζει να βουτήξουμε στο New Threats from the Soul των Ryan Davis and the Roadhouse Band, από όπου μόλις ακούσαμε το τραγούδι Better If You Make Me και από όπου προέρχεται και το φινάλε μας, ένα τραγούδι που λέγεται Simple Joy και θα παίξει σε λίγο. Οι εκπομπές μας, συνακροτές και φίλοι, στο ζωντανό βγαίνουν και με βίντεο live streaming από το link studio958.earth.gr, ενώ σε δεύτερο χρόνο αποθηκεύονται στη θηρίδα μας στο ertecho.gr με τη μορφή audio αρχείου πια, και αν είμαστε έτοιμοι, σιγά σιγά, αν μου δώσει το ok ο Βαγγέλης Καπετάνο από την κονσόλα, φεύγουμε με τον Ryan Davis και τους Roadhouse Band στο τραγούδι που λέγεται Simple Joy. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από Δευτέρα τώρα.

Kid man, one nobody else about as early in the morning. Baby, about the break of the day. You ought to see me hug the pillow while my baby used to lay. Ώρα για blues αυτή η ώρα του Jazz Club και για αρχή ακούσαμε τον Sonny Boy Williamson να παίζει φυσαρμόνικα και να τραγουδάει το New Early in the Morning. Η συνέχεια από τον Freddie King στο Messing with the Kid.

Στις αρχές του blues υπάρχουν τα work songs, τα τραγούδια της δουλειάς, και η field holler, η κραυγή του αγρού. Απλά αρχαίγωνα τραγούδια, τα οποία τραγουδούσαν οι μαύροι στη δουλειά τους στα χωράφια ή στις όχθες του Μισισιπί. Τα τραγουδούσαν επειδή με το ρυθμό του τραγουδιού η δουλειά γινόταν πιο εύκολη παρά χωρίς αυτόν. Στο τραγούδι της δουλειάς και στις κραυγές του αγρού μπήκαν το λαϊκό τραγούδι και η λαϊκή μπαλάντα, συχνά καθ' ολοκληρίαν με τη λευκή έννοια. Υπήρχε η κυκλική μορφή του παλιού τραγουδιού με τη συνεχή χαρούμενη επανάληψη ενός ρεφρέν αποτελούμενου από λίγες χτυπητές αράδες, το οποίο τραγουδιόταν επανειλημμένα από τη χοροδία των ακροατών. Ο Μπλάιτ Λέμον Τζέφερσον, ο Μπιγκ Μπιλ Μπρούνζι, ο Λιτ Μπέλι, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, ο Έλμορ Τζέινς, ο Μπλάιτ Μπόι Φούλερ, ο Γκάρι Ντέιβις, ο Μπιγκ Τζόι Γουίλιαμς, ο Μπούκα Γουάιτ, ο Μπλάιτ Γουίλι Μακτέλ, ο Σόνι Τέρι, ο Τζον Λι Χούκερ, ο Λάιντνι Χόπκινς είναι μερικοί μόνο από τους πολλούς και φημισμένους εκπροσώπους του φολκλωρικού blues. Οι περισσότεροι συνόδευαν το τραγούδι τους με μία κιθάρα και είναι συχνά, όπως για παράδειγμα ο Λόνι Τζόνσον και ο Λάιντνι Χόπκινς, θαυμάσιοι κιθαρίστες. Άλλοι τραγουδιστές του blues, όπως ο Σόνι Τέρι, ο Λίτλ Βόλτερ και ο Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον, μπορούσαν να βγάλουν καταπληκτικούς ήχους από τη φυσαρμόνικα. Και άλλοι πάλι έκαναν ηχογραφήσεις στις οποίες τα blues συνοδεύονταν από γνωστούς μουσικούς της jazz. Ως επιτοπλίστων όμως, το συνοδευτικό όργανο είναι για τον τραγουδιστή του blues κάτι περισσότερο από συνοδεία. Είναι συνομιλητής, εμπνέει και διαγείρει. Προσφέρει ιδέες που ηχούν σαν δηλώσεις ή σαν αντιρρήσεις, διακόπτει και συνεχίζει το κομμάτι. Σήμερα υπάρχουν πολλά ρεύματα και στυλ blues, όσα ποτέ άλλοτε. Κι όλα είναι ζωντανά, το ένα δίπλα στ' άλλο. Αλλά και εδώ οι αναμίξεις δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες από το καθαρό και αμυγές blues. Αφού βέβαια κάτι τέτοιο στον κόσμο του blues είναι αυταπάτη. Μια και το blues στην ουσία του από την αρχή είναι ένα μείγμα. Thank you.

Από ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε τον Τζον Μάγιαλ και την μπάντα του στο Mexico City. Σειρά έχει ο Λουιζιάννα Ρεντ. Τον ακούμε στο You're Gonna Need Me Baby.

Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Τίνο Γκονζάλες στο Young Thing και αυτός που θα ακούσουμε είναι ο Jimmy Johnson στο κομμάτι When My First Wife Quits Me.

Σχεδόν όλοι οι σημαντικοί τραγουδιστές του blues είναι εξοικειωμένοι με περισσότερες μορφές και είδη blues και μάλιστα όχι μόνο υπό την έννοια ότι εξελίχθηκαν από τη μία μορφή στην άλλη, αλλά χρησιμοποίησαν πολλές μορφές του τη μία δίπλα στην άλλη. Έτσι, ο John Lee Hooker, ο Johnny Sines, ο Louisiana Red έπαιξαν folk, country και city blues. Ή ο Jimmy Witherspoon, ο T-Bone Walker, ο Ray Charles, οι οποίοι δούλεψαν και με μουσικούς της jazz, ή όπως ο Gate Mouth Brown, που τα ανακατεύει σχεδόν όλα. Blues, jazz, country, zydeco και πάει λέγοντας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 50, το blues μπήκε σε αφάνταστο βαθμό στη σύγχρονη λαϊκή μουσική, στο rock and roll. Ο Bill Haley και ο Elvis Presley ήταν οι πρώτοι λευκοί stars του rock and roll, αλλά αμέσως μετά ήταν οι μαύροι, ο Chuck Berry, ο Fats Domino, ο Ray Charles, που είχαν επίσης τρομερή επιτυχία, που λίγο πριν θα ήταν αδύνατο να τη διανοηθεί κανείς. Μέχρι το 1963 είχε τόσο γίνει ένα το rhythm and blues με το κύριο ρεύμα της λαϊκής αμερικάνικης μουσικής, το rock and roll, ώστε το περιοδικό Billboard εγκατάλειψε κατά μεγάλο μέρος τη χωριστή δημοσίευση rhythm and blues και pop, την οποία βέβαια ξαναχρησιμοποίησε, αλλά συνεχώς άλλαζε διαδικασία, μια και δεν είχε τη σιγουριά και την απαιτούμενη σιγουριά για να το κάνει. Το κυρίαρχο ταλέντο των μαύρων ανήκε τώρα και στη λευκή σκηνή. Οι νεότεροι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πόσο ασυνήθιστο ήταν αυτό. Η έκφραση rhythm and blues μπήκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 40. Μέχρι τότε γινόταν λόγος για race records, φυλετικούς δίσκους. Ήδη αυτή η αναφορά προβάλλει το γεγονός ότι η μαύρη μουσική πεζόταν επί 50 χρόνια σε ένα γκέτο. Πράγμα το οποίο ο λευκός κόσμος πρόσεξε έστω και εμέσως, ισοπεδώνοντας, μειώνοντας και αδειάζοντας τους δικούς του λευκούς ήρωες, τον Paul Whiteman, τον Benny Goodman, τον Frank Sinatra, τον Glenn Miller, την Peggy Lee και άλλους. Ενώ στην πλειονότητά του αγνοούσε την αυθεντική μαύρη μορφή της μουσικής αυτής. Και η άγνοια δεν ήταν παρά το αποτέλεσμα του ρατσισμού που γκετοποίησε το μαύρο χρώμα της επιδερμίδας, ενώ νομιμοποιούσε τυχοδιώκτες και φωνιάδες που έφταναν στην Αμερική από όλα τα μέρη του κόσμου. Και αυτοί που έρχονταν μαζί με τους οικονομικούς μετανάστες έρχονταν οικειοθελώς, ενώ οι μαύροι βρέθηκαν εκεί παρά τη θέλησή τους. Με το δρόμο που ακολούθησαν μουσικοί όπως ο Bill Haley, ο Elvis Presley, ο Chuck Berry, ο Fats Domino, ο Little Richard και άλλοι, το blues αποσχίστηκε κυριολεκτικά από τη σούπα, την κιτσαρία και τα γελία κατασκευάσματα που βγαίνανε σαν σαπουνόπερες ή σαν σαπουνόφουσκες από την αρμονική μουσική του Tin Pan Alley. Αν η σύγχρονη pop μουσική είναι ρεαλιστικότερη, πιο καθαρή, πιο τίμια και ταυτοχρόνως ποιητικότερη και συχνά συναισθηματικά πλουσιότερη από εκείνη τη μουσική μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, αυτό οφείλεται στην είσοδο του blues στη λευκή λαϊκή μουσική. Το blues και γενικώς η μαύρη μουσική ήταν ήδη πάντοτε εκείνο που η λευκή μουσική έγινε για πρώτη φορά στην εποχή μας. Ρεαλιστική και με κοινωνικό ενδιαφέρον. Ένα σχόλιο της καθημερινής ζωής και των καθημερινών προβλημάτων εκείνων που την τραγουδούσαν.

Από τον Big Joe Turner ακούσαμε When the Sun Goes Down. The Thrill is Gone για τη συνέχεια από την Dakota Staton.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος με ένα blues που έχει τίτλο «Το blues του εργατόπεδου». Θα το ακούσουμε από έναν άνθρωπο που ήταν φίλος μου και ονομαζόταν Παύλος Σιδηρόπουλος. Σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια, την έκανε από τον μάταιο του το κόσμο για ψηλότερα πατώματα.

0: η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Η Φαντασία είναι αμερικανική σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε από την Walt Disney Production το 1940. Πρόκειται για την τρίτη κινηματογραφική ταινία της Disney. Αποτελείται από 8 ιστορίες κινουμένων σχεδίων, η δημιουργία των οποίων είναι εμπνευσμένη από κομμάτια κλασικής μουσικής που ενορχιστρώθηκαν από τον Λίοπολτ Στοκόφσκι, 7 από τα οποία ερμήνευσε η ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Την εισαγωγή σε κάθε ιστορία παρουσιάζει και περιγράφει ο κριτικός μουσικός και συνθέτης Dimmes Taylor.

Ακούμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, η σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων του 1940. Ο ίδιος ο Disney σκέφτηκε την ιδέα της ταινίας το 1938, καθώς η δουλειά στο μαθηταβόμενο μάγο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Αρχικά αυτή η ιστορία είχε αποφασιστεί ότι θα είναι κομμάτι της σειράς κινουμένων σχεδίων Silly Symphony και θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του Mickey Mouse, η δημοφιλία του οποίου είχε πρόσφατα πέσει. Καθώς ο κόστος παραγωγής ξεπέρασε το ποσό των υπολογιζόμενων εισπράξεων, ο Disney αποφάσισε να το συμπεριλάβει σε μια ταινία μεγάλου μήκους, αποτελούμενη από πολλαπλά τμήματα συνδυασμένα με κλασική μουσική, με τους Στοκόφσκι και Τέιλορ ως συνεργάτες.

Ακούμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, σπονδυλοτιδονία κινουμένων σχεδίων του 1940. Η φαντασία προβλήθηκε σε περιοδία σε 14 αμερικανικές πόλεις μεταξύ του 1940 και του 1941. Η πρώτη προβολή έγινε στο θέατρο Broadway της Νέας Υόρκης στις 13 Νοεμβρίου του 1940. Ενώ απέσπασε θετική υποδοχή από τους κριτικούς, απέτυχε εμπορικά εξαιτίας της αποκοπής της διανομής στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του υψηλού κόστους παραγωγής, των οξόδων για την κατασκευή του εξοπλισμού FantaVision και τέλος λόγω των εξόδων για τη μίσθωση των περιοδιών. Από το 1942 η ταινία έχει επανεκδοθεί πολλές φορές, είναι η 23η ταινία με τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακούσαμε τα κλασικά κομμάτια που πάτησε η φαντασία του Walt Disney, σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων του 1940. Η φήμη της είναι διαχρονική και έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός franchise που συμπεριλαμβάνει βίντεο παιχνίδια, ατραξιών στη Disneyland και μια σειρά ζωντανών συναυλιών. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1999 προβλήθηκε στο Carnegie Hall η συνέχεια της ταινίας με τον τίτλο «Φαντασία 2000» που συγχρηματοδοτήθηκε από τον ανιψιό του Walt Disney, τον Roy E. Disney. Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται παγκοσμίως το 2000. Η «Φαντασία» θεωρείται ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Το 1998 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 58η θέση ως καλύτερη αμερικανική ταινία στη λίστα 100 χρόνια 100 ταινίες.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα ιδιαιτέρως παραγωγικό αμερικάνικο δίδυμο ξεκινήσαμε σήμερα. Αυτό του παραγωγού Adrian Young και του DJ, παραγωγού επίσης και rapper Ali Shahid Muhammad, και ένα πρώτο δείγμα από έναν παλιότερο τους δίσκο, τον The Midnight Hour του 18. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, έτσι μετά το Black Beacon, σειρά έχει τώρα το Ravens.

Στον 958 της R3 βρίσκεστε φίλοι και φίλες, στον ωκεανό του ήχου ακούτε, με τον Χρήστο Βραχνό όπως πάντα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Και αυτό που τελείωσε μόλις ήταν ένα πρώτο δείγμα από την μαεστρία ενός Γάλλου παραγωγού να φτιάχνει μουσική από samples. Hugo Kant το όνομά του, Point of No Return ο τίτλος του δίσκου από που και πήραμε τον Dr. Van Helsing που ακούσαμε μόλις. Όπως εξάλλου και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Black Moon.

0: the kiss of fire.
1: Ένα υπέροχο ντουο ακούσαμε μόλις σε ένα το ίδιο υπέροχο τραγούδι. Ο Άγγλος Hugh Laurie με την Gabby Moreno από την Guatemala ήταν και το Kiss of Fire, η εκδοχή δηλαδή στα αγγλικά ενός παμπάλαιου πια τάγκο του El Choclo που έγραψε ο Αργεντίνος Άγχελ Βιόλδο το 1903. Συνεχίζουμε όμως από το υπέροχο αυτό ντουο, μόνο την Gabby Moreno κρατάμε για τη συνέχεια, Nobody to Love, ένα από τα τραγούδια του προσωπικού της δίσκου με τίτλο Illusion που κυκλοφόρησε το 16.

Άλλο ένα δείγμα υπέροχου τραγουδιστικού μελοδραματισμού, «Un año de amor», ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε μόλις. Το ακούσαμε από την εξαιρετική Ισπανίδα Λουθ Καζάλ. Συνεχίζουμε όμως, ο μελοδραματισμός τώρα αποκτά και μια oriental αύρα, «It's a man's world», με την Ατάσα Άτλας.

κάνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό παλέτο, γέλια που σμίγουν μάνα φιλιτά. Στο χέρι μου ένα τσιγάρο σκέτο,

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

0: Μάριος Τούπας.
1: Ελληνική σκοπή πια ο τραγουδιστικός μας μελοδραματισμός, ο Μπαμπιστόκας ήταν, και ένα υπέροχο τραγούδι που το έγραψαν ο Άλκης Αλκαίος με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, το «Μη με φοβάσαι», από μια live εκτέλεση στο Zoom το 2008 και τον δίσκο του Μπαμπιστόκα με τίτλο «Τραγουδάτε, μην ντρέπεστε». Ο μελοδραματισμός τώρα αποκτά ένα βαλκανικό χαρακτήρα. Από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μας έρχεται η Αμίρα Μεντούνγιανιν, την ακούμε μαζί με τον Μπόγιαν Ζούλφι Κάρπασιτς στο πιάνο. Νέστατσες ίσμοκ ζίβοτα.

Δύο τραγούδια σε ένα ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. The Loadout και Stay, οι τίτλοι τους. Ήταν από ένα και πάλι ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, τον Running on Empty του Αμερικανού Jackson Browne, που κυκλοφόρησε το 1977. Ερχόμαστε όμως κάπως πιο κοντά στις μέρες μας τώρα, 2002, και ο Robbie Williams μας τραγουδά για αυτόν και τον πίθηκό του, Me and My Monkey. Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ζωή Κουτελοπούλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, στην καθιερωμένη μας ώρα λίγο μετά τις 2, συντονισμένοι πάντοτε στον 9.58, απαραίτητες συστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια δηλαδή και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να σας πω, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, βρισκόμαστε πλέον στην κορύφωση του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τα βραβεία, έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η τακτική όσον αφορά την απονομή των βραβείων. Θέλω να πω ότι εμείς θα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, διότι το μεσημέρι θα δοθούν τα βραβεία. Αυτό συνέβη και τον Νοέμβριο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εμείς είμαστε

Συνηθισμένοι βέβαια πάντοτε να παρακολουθούμε τα βραβεία μαζί παράλληλα με την τελετή λήξης Κυριακή βράδυ, απογευματάκι δηλαδή, κατά τις 7-8 μέσα από την κατάμεστη συνήθως αίθουσα από τον υπέροχο έτσι κινηματογράφο Ολύμπιον. Κάπως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Βέβαια, εθιμοτυπικά παραμένουμε έτσι σταθεροί μέχρι και σήμερα, δηλαδή τη 10η μέρα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Εμείς θα κρατήσουμε τα ήθη και την παράδοση και θα συνεχίσουμε κατά κάποιο τρόπο να αναφερόμαστε σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό. All the world is green, καθόλου τυχαία η επιλογή. Μιλάμε για έναν υπέροχο Tom Waits, ο οποίος κυκλοφόρησε αυτόν τον δίσκο Blood Money το 2002, πολύ σημαντικό κομμάτι από το δισκογραφικό έργο του Tom Waits, διότι εκεί κάπου συναντήθηκε με τον Georg Büchner, δηλαδή τον άνθρωπο που έγραψε το έργο Wojciech, το All the World is Green. Γράφτηκε σε αυτό το στυλ κανονισμένο για το adaptation, για την κατά κάποιο τρόπο του έργου Wojciech. Είχε παίξει θεατρικό, ο Tom Waits ήταν πάνω στη σκηνή, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι νομίζω μια έτσι πολύ καλή διασταύρωση, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τι περιμένουμε όμως να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας, τα τοπικά, τα της πόλης μας? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε ένα βραβείο από το Διεθνές Διαγωνιστικό, που είναι και θεωρείται έτσι και το πιο σημαντικό βραβείο, όχι πως τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά εντάξει, είναι η ταινία η καλύτερη του φεστιβάλ που βραβεύεται. Έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers, έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού για Film Forward, All Around Cinema, βραβείο Mermaid φυσικά, βραβεία για podcast. Επίσης ένα πολύ σημαντικό βραβείο κατ' εμέ είναι το βραβείο κοινού Φίσερ, δηλαδή τι είδε και τι επιλέγει ως καλύτερο ντοκιμαντέρ, ως καλύτερη ταινία το κοινό. Υπάρχει το βραβείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, το δικό μας βραβείο, ποια θεωρούμε εμείς έτσι καλύτερη ταινία, και το Φιμπρέτσι. Έχει εντωμεταξύ κατά κάποιο τρόπο προσθεθεί και το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων, που είναι σημαντικό, και το βραβείο από την ΕΚΟΜΕΔ.

Παρόλη αυτή τη μικρή αλλαγή σε ό,τι, σε ό,τι αφορά τα βραβεία και την τελετή λήξης, η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα στις 7 η ώρα, όπου αμέσως μετά οι άνθρωποι που θα παρευρεθούν στην τελετή λήξης μπορούν να παρακολουθήσουν και την ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Το βράδυ, μόλις τελειώσει λοιπόν και η ταινία, αμέσως μετά θα περάσει το Ολύμπιον σε μια άλλη κατάσταση, διότι θα έχουμε μια απευθεία σύνδεση για να δούμε τα Oscars. 2 χρόνια λοιπόν πριν τα 100, 98, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις φετινής υποψηφιότητες από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Να πούμε ότι η ταινία του Ryan Coogler, η αμαρτωλή Sinners, σπάει όλα τα ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία στην ιστορία όλου του θεσμού, 98 δηλαδή χρόνια. Οι υποψηφιότητες και στις 23 κατηγορίες των φετινών βραβείων Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ζωντανά από το Λος Άντζελες με οικοδεσπότες τους ηθοποιούς Ντάνιελ Μπρουκς και Λουίς Πούλμαν. Και όπως αναφέραμε στις ταινίες, πέρα από το Sinners, που οι ταινίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες ακολουθούν και είναι το μία μάχη μετά την άλλη του Paul Thomas Anderson με 13 υποψηφιότητες, το Frankenstein του Guillermo del Toro, η συναισθηματική αξία του Joachim Trier, το Marty Supreme, για να δούμε, από τον Josh Safdie, για να δούμε αν θα πάρει κάποιο Oscar ο Timothée Chalamet μετά τις δηλώσεις του περί όπερας και μπαλέτου, αν και μεταξύ μας τώρα εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Δεν είπε και κάτι τραγικό, είπε μια μικρή αλήθεια ότι δεν συζητούν σε όλα τα σπίτια για μπαλέτο και για όπερα. Κάποιοι το πήραν έτσι πιο προσωπικά και θεώρησαν ότι πήγε να υποβιβάσει, να υπονομεύσει. Δεν υπονομεύεται η όπερα και το μπαλέτο επειδή θα βγει ένας αστέρας του Hollywood, ένας απλός έτσι ηθοποιός, για να πει πως δεν τον ενδιαφέρει η όπερα και το μπαλέτο. Έχουμε το Amnet, μια ταινία που ήμασταν τυχεροί εδώ οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι άνθρωποι που αγαπάμε πολύ το θεσμό του φεστιβάλ κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ αντίστοιχα, παρακολουθήσαμε την ταινία Amnet. Για μένα προς στιγμή, μιλάμε για το 25, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει της Chloe Zhao με 8 υποψηφιότητες και με 4 υποψηφιότητες ολοκληρώνουν τη λίστα η Βουγωνία, Φόρμουλα 1 η ταινία, F1, ο μυστικός πράκτορας, καθώς και το Train Dreams.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η πρώτη των πρώτων. Έχουμε Όσκαρ, βραδιά Όσκαρ, απευθείας από το κινηματογράφο Ολύμπιον, αμέσως μετά την τελετή λήξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και έχουμε τον Τίμωτη Σαλαμέ μόλις στα 30 του χρόνια να γίνεται ο πιο νεαρός ηλικιακά ηθοποιός που έχει προταθεί 3 φορές για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Θυμηθείτε και τις προηγούμενες, να θυμηθούμε μαζί δηλαδή τις προηγούμενες υποψηφιότητες, Call Me By Your Name, Να Με Φωνάζεις Με Το Όνομά Σου, A Complete Unknown και τώρα με το Marty Supreme, ενώ ο Wagner Moura γίνεται ο πρώτος βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ανάμεσά τους θα παικτεί και το Όσκαρ στην κατηγορία με το Σαλαμέ να υπερέχει, λόγω Marty Supreme του Τζος Σάφντι, απέναντι στον ξενόγλωσσο μυστικό πράκτορα του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου. Πρωτιά χτύπησε και ο Τον Νουράλντ Αρκαπάο για τους Σίνερς ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που προτείνεται στην κατηγορία της καλύτερης φωτογραφίας. Ρεκόρ και για την αγαπημένη Emma Stone με τη διπλή υποψηφιότητά της στο πρώτο γυναικείο ρόλο και στην καλύτερη ταινία για τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου. Δεύτερη στην ιστορία, πάμε με την Κλόι Ζάο, αυτή η γυναίκα σκηνοθέτρια με δεύτερη υποψηφιότητα στην καλύτερη σκηνοθεσία. Η πρώτη να θυμηθούμε ήταν το 2021 όπου είχε κερδίσει και το Nomadland. Κλόι Ζάο, Άμνετ βλέπε. Όσον αφορά τώρα τις ξενόγλωσσες ταινίες, φέτος είχαν έτσι σχωρήσει με φόρα στις προτιμήσεις της Ακαδημίας, όπου ξεχώρισε δυναμικά το sentimental value, δηλαδή συναισθηματική αξία, ο μυστικός πράκτορας με 4 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και μία για την πρεμιέρα της κατηγορίας του casting, το ένα απλό ατύχημα με 2 υποψηφιότητες, καθότι ο Τζαφάρ Παναχή δεν κατάφερε να τρυπώσει και στην πετάδα της σκηνοθεσίας, έτσι αρκέστηκε στη διεθνή ταινία καθώς και στο πρωτότυπο σενάριο. Έχουμε επίσης το Σιράτ του Ολιβέρ Λάσε και αυτό μόνο με 2 υποψηφιότητες, ενώ προς έκπληξη όλων καμία υποψηφιότητα για το καμία άλλη επιλογή του Park Chan Wook, που θα μπορούσε να φτάσει άνετα στο διασκευασμένο σενάριο και την κατηγορία της διεθνούς ταινίας.

Και αφού περάσαμε και αναφερθήκαμε, περάσαμε έτσι μια βόλτα και από τα Oscars και σας έχω ήδη αναφέρει τις ταινίες που διαγωνίζονται και αντίστοιχα πόσες υποψηφιότητες έχει η κάθε μία όσον αφορά την καλύτερη ταινία, την καλύτερη σκηνοθεσία, πρώτο και πρώτο αντρικό ρόλο και πρώτο γυναικείο. Να περάσουμε όμως σε αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο λιμάνι. Εμείς από στιγμή σε στιγμή θέλουμε να πιστεύουμε πως θα γνωρίζουμε για το ποιες ταινίες θα βραβευθούν, ποια ντοκιμαντέρ. Είναι 14 θέλω να σας πω και να θα τις αναφέρουμε όλες που διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και το εισιτήριο βέβαια απευθείας στα Όσκαρ. Ιστορίες ενηλικίωσης, απώλειας είδαμε φέτος, μνήμης, οικογενειακών δεσμών συνομιλούν φυσικά με με κέρια κοινωνικά ερωτήματα γύρω από την εξουσία, την ανισότητα, τη χειραφέτηση, την οικολογική κρίση, τις τεχνολογικές μεταμορφώσεις του σύγχρονου κόσμου. Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις τομές και στα τραύματα της ιστορίας, όσο και στις εύθραυστες όψεις της σύγχρονης καθημερινότητας. Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι 14. Συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνήμα σε κάποιες από τις ταινίες δηλαδή που συμμετέχουν στο τμήμα. Να πούμε πως τα μέλη της φετινής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι η Caroline Λιμπρέσκο, επιμελήτρια, προγραμματίστρια, παραγωγός ίδια αλλά και δημιουργική διευθύντρια, η Ντάνα Μπουνέσκου, μοντέζ, και ο Γιώργος, ο δικός μας ο αγαπητός αυτός παραγωγός, ο Γιώργος Παπαλιός, μάλιστα τον τίμησαν εχθές στο Ολύμπιον για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό πλαίσιο του κινηματογράφου. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό είναι η ταινία «Αλλού ο δρόμος», «The Way Elsewhere» της Ειρήνης Βουρλούμη. Η σπουδαία αυτή η Ελληνίδα φωτογράφος, η οποία έτσι δημιουργεί ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί που κινούνται στην πόλη ως σιωπηλή ονειροπόλη. Ο Κωνσταντίνος πλησιάζει τη σύνταξη μετά από μισό αιώνα στο τιμόνι και ξεκινά κάθε βάρδια με μια τελετή κάτω από την Ακρόπολη. Ο Σάνι από την άλλη είναι ένας Νιγηριανός ηθοποιός και οικογενειάρχης, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και την επιθυμία του για τέχνη. Ενώ ο τρίτος είναι ο Γιώργος, γεννημένος performer, τραγουδά ερωτικά λαϊκά σε μικρά νυχτερινά κέντρα, συνδυάζοντας παρατήρηση και μουσικές σκηνές. Η ταινία ερευνά τη ρουτίνα, τη μνήμη και την επιθυμία σε μία πόλη σμιλεμένη από την κρίση και την επιμονή. Δεύτερη ταινία, The Golden Grip. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα. Και φυσικά να πούμε ότι η σκηνοθέτης είναι ο Φωκίων Μπόγρης. Ο Κώστας ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Πάντα σε ρόλους κινηματογραφικού σκληρού, πέρασε από κάθε είδους σετ, του Φίνου, του Αγγελόπουλου, του Γκουσγκούνη, της βιντεοπαραγωγής, της τηλεόρασης, κυνηγώντας μια ευκαιρία. Φέρνοντας δηλαδή έτσι την ιστορία ενός δευτεραγωνιστή στο προσκήνιο, ενώ διανύουμε παράλληλα 50 χρόνια ελληνικού σινεμά. Bug Boy, Λουκάς Παλαιοκρασάς, μια ταινία μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, Γαλλίας όσον αφορά την παραγωγή, παγκόσμια επίσης πρεμιέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος είναι ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρίλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο.
Τέταρτη ταινία γύρω από τον Παράδεισο, Around Paradise, Γιούλια Λόξινα, σκηνοθέτρια, Γερμανία. Διεθνής πρεμιέρα έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Χαμένη στο παρθένο τοπίο της Παραγουάης, μια παράξενη κοινότητα Ευρωπαίων, δοκιμάζει να οικοδομήσει ένα περίφρακτο παράδεισο μακριά από ό,τι θεωρεί σαθρό στο σύγχρονο κόσμο. Συνωμοσιολόγοι, ακροδεξί και κάθε λογής έκεντροι καταφθάνουν στην κοινότητα, ιδρυτής και καθοδηγητής της οποίας είναι ένας δαιμόνιος Γερμανός. Φιλοτεχνώντας το πορτρέτο του αρχηγού της κοινότητας και παρακολουθώντας περιπτώσεις απίκων αλλά και ντόπιων παραγουανών πέριξ της έκτας που αυτοπαρουσιάζεται ως ουτοπία, το «Γύρω από τον Παράδεισο» είναι μια οξυδερκή ταινία που πλαγίως και υπενεκτικά, φωτίζοντας με πικρό χιούμορ αλλά και με μια έτσι μεταφυσική διάσταση ότι συμβαίνει στο δίθεν παράδεισο. Η ενοχλητική αρκούδα, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, σε μια συνδημιουργία των Jack Wiseman και Gabriela Osio Vanden, διεθνής πρεμιέρα φυσικά και στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κάθε ιστορία είναι ένας και ένας λαβύρινθος που μας οδηγεί κάπου που δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ. Έτσι ξεκινά να αφηγείται ένας ηλικιωμένος Ινουίτ την ιστορία του τόπου του, του Τσόρτσιλ, της Μανιτόμπα, του Καναδά, της παγκόσμιας πρωτεύουσας, της πολικής αρκούδας, εκεί όπου καταλήγουν χιλιάδες μεγαλόσωμα ζώα, ακολουθώντας το ρυθμό του σύμπαντος και το σχηματισμό των πάγων. Καθώς ξετυλίγεται λυρικά και μελαγχολικά ένας αρχαίγονος μύτος που συνυφαίνει το ανθρώπινο με το μη ανθρώπινο, μία ενοχλητική παρουσία αναταράσει ένα αχανές τοπίο που έχει ήδη αλλοιωθεί από την ανθρώπινη παρέμβαση, τον υπερτουρισμό, τις εξορίξεις, τη βιομηχανοποίηση, τη μαζική κατοίκηση, ακόμα και την ερημοποίηση. Ξανασυστήνοντάς μας μια πρωταγωνίστρια που γνωρίσαμε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και επιτυχημένες μικρού μήκους ταινιών των τελευταίων χρόνων. Το σκηνοθετικό δίδυμο από τις παρυφές του αρκτικού κύκλου υπονομεύει το κυριαρχικό βλέμμα του ανθρώπου στον πλανήτη και προτείνει ένα σινεμά κατ' ουσίαν οικολογικό.

Μιλάμε για τις ταινίες που περιέχονται, συμπεριλαμβάνονται στο διεθνές διαγωνιστικό, ταινίες δηλαδή που θα περιμένουμε να δούμε αν έχουν αποσπάσει κάποιο βραβείο. Συγκεκριμένα θέλουμε να δούμε ποια ταινία είναι η καλύτερη, η οποία θα τιμηθεί κιόλας με το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου. Πάμε στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ένα ντοκιμαντέρ που αγάπησα πραγματικά όταν το παρακολούθησα, από Γιούκα Καρκάινεν, η σκηνοθεσία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, οι τρεις χώρες ας πούμε σε συμπαραγωγή της ταινίας. Οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ένα από τα πιο θαυμάσια ανθρώπινα μυστήρια και η σχέση ανάμεσα σε ένα πατέρα και ένα γιο είναι μια σχέση που τα έχει όλα. Τρυφερότητα, αλληλεξάρτηση, θαυμασμό, αλλά έχει και αντιπαλότητα και διάψευση. Σπάνια μια ταινία συλλαμβάνει σε όλες τις λεπτές αποχρώσεις την πικρή, αφόρητη, ενίοτε καθημερινότητα του δεσμού πατέρα-γιου, αλλά και το μεγαλύτερο της αφοσίωσης που προϋποθέτει. Στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ο Γιούκα Καρκάινεν επιστρέφει με δύο πρόσωπα που μας σύστησε το 2009 στην ταινία τότε «Το σαλόνι ενός έθνους», τον Τέρο και τον τότε νεογέννητο του γιο, τον Χένρι. Η επόμενη ταινία που διαγωνίζεται είναι μια ταινία συμπαραγωγής μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας, ονομάζεται «Λύτρωση» και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαου Μάρτσακ. Λίγο πριν ξημερώσει η αυγή της 27ης Μαΐου του 2023, ο 16χρονος Κρίς φεύγει κρυφά από το σπίτι του παίρνοντας το λεωφορείο για τη Βαρσοβία. Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τον αποθανάτησε να στέκεται για 20 συνεχόμενα λεπτά σε μια κεντρική γέφυρα της πόλης, ατενίζοντας σιωπηλά το νερό. Όταν η κάμερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο, λίγες στιγμές αργότερα ο Κρίς ήταν πλέον άφαντος. Ο Ντάνιελ, ο πατέρας του Κρίς, τον αναζητεί έκτοτε κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα, αυτοσχεδιάζοντας ασταμάτητα σε μεθόδους και μέσα έρευνας, χαρτογραφώντας μια υποθετική πορεία χαμού και αυτοχειρίας. Ο Ντάνιελ μετατρέπεται σε ένα διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο τραγικό ήρωα που πασχίζει να ξεθάψει απαντήσεις σε απορίες καταδικασμένες να μείνουν άλυτες. Ένα σπαρακτικό οδηπορικό ανολοκλήρωτου πένθους απέραντης θλίψης με τελικό προορισμό το ανέφικτο της λύτρωσης.

14 ταινίες που διαγωνίζονται. Εμείς έχουμε περάσει όχι μόνο στην περιγραφή και στην αναφορά αυτών, αλλά έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε δει κάποιες από αυτές. Σας λέμε και την άποψή μας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, σας είπα, και η ομορφιά των σφαλμάτων και η λύτρωση και το αστερόσκονη που θα ακολουθήσει. Προς το παρόν μένουμε στον Derek εναντίον Derek, United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο, σκηνοθεσία ανήκει στον James Dawson. Σε έναν επαρχιακό δρόμο στο Devon της Αγγλίας ζουν δύο αδυσόπιτα αντίθετοι γείτονες. Ονομάζονται όμως και οι δύο Derek. Πως είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ, κάπως έτσι νομίζω εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και έδωσε αυτόν τον τίτλο. Ο ένας πιστεύει στην εντατική καλλιέργεια της γης του προκειμένου να παράγεται αφθονία τροφής, ενώ ο άλλος δημιουργεί μια όαση για τη φύση στη δική του ζωή. Κινούμενος από μια εντελώς άλλη αντίληψη για τη γεωργία αλλά και τα καθήκοντα ενός αγρότη, βλέπουμε ένα οικολογικό ντοκιμαντέρ που αντιπαραθέτει δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγροκαλλιέργεια και μας συστήνει δύο συνονόματους χαρακτήρες που δεν χορταίνεις να βλέπεις να κοντράρονται. Το εξαιρετικό Derek εναντίον Derek θίγει ζητήματα επιτακτικής περιβαλλοντικής σημασίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μια εξαιρετική μελέτη ιδιοσυγκρασιών χωρίς καμία σοβαροφάνεια, με πολύ χιούμορ και πολύ ουσία. Δύο κοσμοθεωρίες, δύο Derek, δύο ηθικές στάσεις, ενδεχομένως και οι δύο Αγγλίες βρίσκονται απέναντι ενώ γειτονεύουν και η συνύπαρξή τους αποβαίνει απολαυστική, τουλάχιστον κινηματογραφικά. Δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα. Να περάσουμε στο ντοκιμαντέρ «Ο Χρυσός Κύκνος», Ανέτε Όστρε, υπογράφει τη σκηνοθεσία. Χώρες συμπαραγωγής Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, παγκόσμια πρεμιέρα και αυτή και αυτό το ντοκιμαντέρ το 1995. Ο νεαρός Νορβηγός καλλιτέχνης Hans Christian Ostre ταξίδεψε στην Ινδία αναζητώντας το νόημα της ζωής και της τέχνης του παραδοσιακού χορού της Κεράλα. Λίγους μήνες αργότερα τον απαγάγει η ένοπλη οργάνωση Al Φαράν και τον κρατάει όμηρο επί 5 εβδομάδες στο Κασμίρ. Στη διάρκεια της εχμαλωσίας του γράφει κρυφά ποίηματα και επιστολές προς την αδερφή του, Ανέτε Όστρε. Τα κείμενα αυτά βρέθηκαν κρυμμένα πάνω του μετά τη μοιραία κατάληψη της ομοιρίας του. Αποτελούν τη βάση μιας προσωπικής ανασύνθεσης των τελευταίων μηνών της ζωής του και η ταινία μετατρέπει ένα εμβληματικό γεγονός της πρώιμης σύγχρονης του νομοκρατίας σε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Γιατί τι συμβαίνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Η Ανέτε Όστρε είναι η αδερφή του Hans Christian Ostre, όπου παραλαμβάνει τα ποίηματα και τις επιστολές.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.